για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπτίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θανάτι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Πάμε να περάσουμε ωραία πρωί.

0: αυτό το τραγούδι.
1: Για να μου το στείλες, αλλά κι άλλα μου τα στέλνει. Η Βίβα Καρούσο μου τη στέλνει 5 φορές την ημέρα.
0: Η Βίβα Καρούσο, αγάπη μου, είναι queen. Είναι queen τη Κεφαλονιά.
1: Γιατί ο Μακρόν τι είναι, αγόρι.
0: Είναι στη Σύνοδο Αφρικής, Γαλλίας, στο Ναϊρόμπι.
1: Ναι.
0: Και έγινε viral στα social media ο Εμμανουέλ, αφού συμμετέχει σε αυτή τη χορευτική εκδήλωση υπό του ήχου τη παγκόσμια επιτυχία Τζερουζαλήμα. Αυτό χόρεψε.
1: Αχ, ψυχούλα. Καλά το πάει. Λίγο σφιγμένο, λίγο σφιγμένο.
0: Εντάξει, τώρα με το κουστούμι του και εκεί να το βλέπουν όλοι οι ηγέτες. Αλλιώς θα έκανε κάτω αυτά τα thrift.
1: Ναι, τα είδα.
0: Μια χαρά.
1: Ωραίος είναι, δεν είναι άσχημος.
0: Όταν στα λέω εγώ.
1: Είμαι εγωιτευτικός κύριος, τέλος πάντων.
0: Όταν στα λέω εγώ, μια χαρά.
1: Σα έλεγε ο Βουτσές για την ηλικία σας, καλώς ήρθατε.
0: Βγήκε για τρέξιμο. Βγήκε για τρέξιμο και ακολουθούσε από πίσω μια πομπή.
1: Ναι.
0: Όχι ο πρόεδρος, πως έτσι, τον πρόεδρο. Αφήστε με ρε παιδιά να τρέξω.
1: Ας τον ανατρέξω.
0: Τον άνθρωπο ρε παιδί μου. Αυτός το ζει.
1: Το ζει όλο.
0: Λοιπόν, καλημέρα
1: παιδιά. Και εμείς το ζούμε εδώ.
0: Και εμείς το ζούμε, από ό,τι καταλάβατε. Βασίλης Φορτούνης, Αθήνα Αφαλίδου. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε.
1: Είστε στα αυτοκίνητά σας, πηγαίνετε στη δουλίτσα σας. Και εμείς δουλίτσα μας. Ποια είναι η δουλίτσα μας? Να φτιάξουμε μια τριώρη εκπομπάρα. Να σε ψυχαγωγήσουμε. Ένα σόου εδώ πέρα γίνεται κάθε πρωί. Υπερ σόου. Και τι δεν έχει. Τα πάντα έχουμε βάλει μέσα σε αυτή την εκπομπή, την οποία δεν πρόκειται να τη χάσεις. Θέλω να την ακούς και στα ακουστικά όταν θα φτάσεις στη δουλειά, γιατί έχουμε κάνει τα πάντα για να σε ανεβάζουμε ψυχολογικά. Καλώς ήρθατε να πούμε στους καινούργιους ακροατές που συντονίζονται για πρώτη φορά στο ρυθμό 949. Μην φύγετε,
0: όχι,
1: είστε
0: καλέ.
1: Στο κατάλληλο μέρος, στη σωστή παρέα.
0: 180 λεπτά γεμάτα μουσική, επιτυχίες, αποκλειστικότητες, νέα παιχνίδια, χαζομάρες, εξυπνάδες και Μπέτι Μαγκύρα που έρχεται σε λίγο και μένει μαζί μας μέχρι και τις 10. Φυσικά εδώ μένει μέχρι και τις 10 κάθε μέρα ο Μασούτης που μας συντροφεύει όλον αυτόν τον καιρό και πάμε χέρι-χέρι και τον αγαπάμε γιατί γιορτάζει τα 50 του χρόνια και φέρνει σούπερ δώρα για 50 ημέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη MasCard, 200 ευρώ για καύσιμα Βιν και κάθε αγορά του MasCard σου δίνει μια συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνεσαι στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Μπες επίσης και στην παρέα μας μέσα από το 6937 949 949, το Viber του σταθμού μας. Γράψτε το 6937 949 949. Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες σας. Θέλουμε να βγάλετε ό,τι έχετε μέσα στην ψυχούλα σας να μας το πείτε. Εμείς είμαστε εδώ για σας.
0: Ναι, καλέ.
1: Και καινούριο στην παρέα. Εχθές, ας πούμε, ο κύριος που κέρδισε τα 450 ευρώ μετρητά μας είπε ότι ο αδερφός του μας ακούει από τον Ντίσσελντορφ της Γερμανίας.
0: Φαντάζεστε τώρα τι γίνεται.
1: Πού
0: λοιπόν,
1: είστε, στείλτε μας μια καλημέρα.
0: Σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε, από ποιο σημείο της Ελλάδας μας και της Αθήνας μας, της αγαπημένης. Εμείς είμαστε εδώ για να διαβάσουμε και τον πόνο σας, τον καημό σας, την κρίνια σας και τη χαρά σας. Για πάμε ήρεμα, ήρεμα. Για πάμε ήρεμα, ήρεμα.
2: Όχι ηρεμία.
3: Ηρεμία.
2: Καλά, ηρεμία.
0: Είναι και πρωί.

0: Θάνατη πληγή. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στο ρυθμό 949, τραγουδάρα και στη χάρα, δεν μπορείς να πεις.
1: Στη χάρα. Εγώ τώρα θέλω να ξέρω.
0: Για να το έχουμε. Δεν έχουμε μηνύματα. Κάνεις τη δουλειά σου, παιδί.
1: Τι θα μας πεις εφόσον μας έχεις πει ήδη για το Μακρόν τώρα στα viral. Τι, έχουμε καλημέρες.
0: Ωραία, όχι. Έχουμε μία τη Γεωργία να ακούσουμε.
1: Πού είστε, βρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω που είναι σήμερα.
1: Ξυπνήσατε.
2: Ναι. Μια όμορφη Πέμπτη σας.
1: Έλα, αγάπη μου, έλα, Γιώργια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, κάτι έχει συμβεί, έχετε πέσει ψυχολογικά. Δεν θέλω να πέσετε.
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Καλημέρα
3: σε εσάς, στις ακροατές σας. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
0: Δευτέρη, πες μας και να φέρτο μετά στα κεφιά.
1: Φέρτο μου.
0: Στο φέρα. No news, good news. Πήγε αυτή τη στιγμή και βρίσκεται ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται ο Τραμπ, βρίσκεται στην Κίνα. Υποδέχθηκε με τιμές μεγάλες από τον Xi Jinping στο μεγάλο παλάτι του λαού. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος της Κίνας, πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ολόκληρος ο κόσμος, είπε ο Ντόναλντ από την άλλη πλευρά, παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, το εμπόριο, η τεχνολογία και το Ιράν. Αυτά και άλλα πολλά. Μιλάμε τώρα μεγάλη παράταξη από στρατιώτες, από αγίματα κλπ. Και μάλιστα πολλά παιδάκια το ένα μετά το άλλο να κρατάνε εναλλάξ. Κινέζικες και αμερικανικές σημαίες. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία. Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό.
1: Πάλι κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό,
0: νοροϊός τώρα. Άλλο πράγμα.
1: Αυτό?
0: Μέσα έχει 1.700 επιβάτες. Αχ, Θεέ μου. Άλλα 50 άτομα εμφάνισαν τα συμπτώματα του νοροϊού. Να μην πας κουραζιέρα, παιδί μου. Να μην μπορείς να πας κουραζιέρα. Ούτε κουραζιέρα να μην μπορείς να πας. Λοιπόν.
1: Α, η παγίδα του Θουκυδίδη τη βρήκα.
0: Α, τη βρήκες. Ναι. Τι είναι συγκεκριμένα?
1: Είναι ένας γεωπολιτικός όρος που περιγράφει την τάση για σύγκρουση όταν μια ενερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη.
0: Αυτό.
1: Ο όρος επινοήθηκε για να περιγράψει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και πλέον εφαρμόζεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
0: Να είστε καλά για την πρωινή ιστορική ενημέρωση.
1: Ορίστε.
0: To the point.
1: Να
0: ευχαριστούμε, καταλάβαμε. 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες στο Περιστέρι. Κάποιος γείτονας ενημέρωσε τις αρχές και η εικόνα που αντίκρισαν οι αρχές μέσα στο διαμέρισμα οδήγησε στην άμεση απομάκρυνση των παιδιών για την προστασία τους. Έτσι, ηλικίες από 3 σε 11 ετών τα παιδιά ζούσαν μέσα σε καθαρσίες. Αυτή τη στιγμή και από χθες έγιναν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και η περίθαλψη όσων χρειαζόταν. 37 ο ένας, 33 χρόνων ο άλλος από τους γονείς. Συνελήφθησαν και πάνε στον εισαγγελέα. Πληρώστε.
1: Μίλησε η γειτονιά δηλαδή.
0: Λοιπόν, έρχεται μήνυμα τώρα, νέα απάτη SMS.
1: Οπα.
0: Που γράφει: πληρώστε 1,20 ευρώ για να αποφύγετε το πρόστιμο ότι και καλά στο στέλνουν από τον ΟΑΣΑ, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και σου λέει: πληρώστε το 1,20 που δεν πληρώσετε εκείνη την ημερομηνία. Λες, εσύ τώρα κάμια φορά θα μπει κατζάμπα. Δεν το κατάλαβα. Ή τέλος πάντων δεν λειτουργήσε η κάρτα. Α, τα δώσω εγώ τώρα τα 1,20. Πώς είναι τα. Και μετά. Δίνεις εσύ το 1,20, βάζεις τα στοιχεία σου για να πάρουν το 1,20 και σου παίρνουν ό,τι υπάρχει μες στο λογαριασμό.
1: Πω.
0: Πανέξυπνο, σατανικό.
1: Πρέπει να πάρω τον πατέρα μου που την πατάει σε αυτά.
0: Σατανικό. Θα πει ο άνθρωπος, θα μπήκα καμιά φορά βιαστικά στο λεωφορείο.
1: Κάτσε να του στείλω μήνυμα.
0: Στείλ του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τέλος, μας πρόλαβαν ο Παυλόπουλος, ο κ. Παυλόπουλος και ο Δημήτρης Οικονόμου. Τηθήκαν ακύλας, έτσι.
1: Το είδα.
0: Και βάλαν όλη την εξάρτηση. Όλη. Να το
4: στάνει. Κοιτάξτε εδώ.
0: Μιλάμε, πού τα βρήκαν εσύ αυτά. Βάλαν και τις καρδούλες στο λαιμό.
1: Μήπως με AI.
0: Όχι, αφού είπε ότι δεν είναι AI.
1: Ποιος το είπε, καλέ. Άντε και το είπε, εμείς θα το πιστεύουμε.
0: Αλλά είναι από πλάκα.
1: Τι τώρα. Θα φτιάξω εγώ τώρα στο ChatGPT μία.
0: Παιδί μου, δεν είναι AI. Το φοράνε. Λοιπόν, το φοράνε και το φοράνε πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσω και μια τελευταία καλημέρα. Τι λέει εδώ για να τον ακούσουμε.
5: Καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά.
5: Άντε και με την Νίκη.
0: Να σε καλά, ρε Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους. 6937 949 949.
6: Θες να μιλήσουμε σοβαρά?
1: Ναι, θέλω
6: σοβαρά. Σοβαρευτείτε και μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Εγώ σοβαρά μιλάω.
6: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή είμαι.
6: Σοβαρευτείτε.
1: Σοβαρή.

0: μέσα σε ένα πλοίο και να φεύγουμε.
1: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και να τραγουδάμε.
1: Σε ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω.
0: Είδες, σε φυσάει,
2: είναι που φυσάει το αεράκι, το μαλλί. Και είμαι κελουσμένη και φοβάμαι μην κρυώσω.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τότε μέχρι το Βόσπορο.
2: Πήγαινε.
0: Εντάξει, θα σε πάω μέχρι το Βόσπορο.
2: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο σήμερα.
0: Το Βόσπορο εκεί πέρα, στα στενά του Βοσπόρου, του Ορμούς. Γιατί υπήρξε μια συμπλοκή. Τώρα μάλλον εκεί στην πλατεία Ταξίν, δεν ξέρω εγώ πού, στην Κωνσταντινούπολη. Στην Άγκυρα, ρε παιδιά.

0: η αγάπη μου σε όλες τις χώρες.
1: Για να δεις και το πότε το διαλύσαν, Αθηνά μου.
0: Παιδιά, μπήκε μέσα η μάνα με την παντόφλα και καθάρισε.
1: Για το πότε το καθάρισε, να ξέρεις.
0: Μαζοχτείτε, πω, είναι θεά, παιδιά.
1: Έτσι, καλά δεν έκανε.
0: Είναι θεά. Καλά έκανε, άκου λέει.
1: Να σου πω κάτι, αυτή είναι η υπηρεσία. Να έχεις μάνα με παντόφλα.
0: Ποιος, γιατί η δικιά μου άμα την αμολύσει
1: και να έρχονται με τα τρίκυκλα γκραν γκραν γκραν και να. Επίσημη υπηρεσία με τις παντόφλες.
0: Μια φορά.
1: Μόνο που θα τους δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο που θα τις δεις να έρχονται, θα σου γυρίζουν όλες αυτές οι μνήμες και θα πεις κιχ, αυτό που κάνω δεν είναι σωστό. Πρέπει να κάτσω σούζα.
0: Έτσι, έτσι δεν είναι.
1: Τι πήγες να πεις και σε έκοψα.
0: Μια φορά ένας πήγαινε και της έκανε μία. Σαν να την κλέψει τέλος πάντων, επίθεση.
1: Ναι.
0: Με ένα μηχανάκι. Και κράταγε μια σακούλα φασολάκια η μάνα μου.
1: Και τον κοπάνισε.
0: Και τον πήγε τρένο. Με το, απ' τη μία κράταγε το γιακά και απ' την άλλη τον κοπάναγε με τα φασολάκια. Το ξανά κάνε.
1: Για ξαναπήγαινε εκεί πέρα να δεις. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω ακριβώς.

0: Τι ωραίο τραγούδι πρωινιάτικο. Καλημέρα, ελάτε στην παρέα μας να συζητήσουμε τι σας απασχολεί και πώς θέλετε να περάσει Πέμπτη. Πώς θέλετε άραγε να περάσει Πέμπτη?
1: Ακούγοντας πάμε πρωινό, ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και επειδή ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν, μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά και νέα ερωτήματα. Τι είναι ok να ποστάρουν, τι είναι ok να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο για εκείνους και για τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν όταν χρειάζονται βοήθεια. Με το Τόζι, παιδιά, τη μάλιστα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και την υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store.

0: διαβάζετε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Εμείς φεύγουμε για διάλειμμα, γιατί σήμερα έχει...
0: Σήμερα έχει
1: τζάλα.
0: Τζάλα. Έλα κορούλα.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμαστε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις γαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το μπάτζετ μου.
15: Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει?
14: Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed and Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
16: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά!
18: Coupons! Coupons!
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
22: Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε
22: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
22: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Τρεις Ευγενείς.
25: Άχρηστη.
24: Ένα μωρό.
25: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
24: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
26: και όλα ανατρέπονται
24: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
27: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
26: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
24: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
26: Ένα μωρό για τρεις.
28: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
26: Διονύσης Ατζαράκης.
24: Σύσης Ρούμπος.
27: Χάρης Χιώτης.
24: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
28: Και η Ελένη Καρακάς.
26: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
24: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
17: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
23: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
29: Yes, yes, yes. Χαιρόμαστε μόνοι μας και περνάμε ωραία.
30: Περιμένω να δω πού θα το πάει.
29: Ναι, ναι, ναι.
30: Κάπου θα τελειώσει
29: τζα,
30: αυτό το
29: τζα, yeah. Τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε γιατί. Επειδή τώρα είναι όλη αυτή η περίοδος που μας έχει βγει λίγο αυτή η ανοιξιάτικη κούραση. Τα παιδιά διαβάζουν, έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάνε και ενδοσχολικές εξετάσεις και πανελλήνιες. Να τους πούμε καλή επιτυχία. Σελίδες, επαναλήψεις, υπογραμμίσεις. Το μυαλό κουράζεται, ρε παιδί μου. Λοιπόν, το Tonosan Brain Energy Booster με τζίνσεγκ σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο είναι εδώ για την ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, το Nosan Brain Energy Booster. Καλημέρα, πάμε να δούμε. Έχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για να μάθουμε και τον καιρό σε λίγο, και τίποτα άλλο. Κάτι για βροχές έλεγε.
31: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
32: Ο Πράκτορ τώρα θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
29: Να δεις ατάκι ψηλόβροχο το μεσημέρι. Λοιπόν, έχει ανάμεσα πολυκόβρηση και γάλεο μποτιλιάρισμα πρωινό, πυκνήριο ή τέλος πάντων στο ποτάμι, όχι μποτιλιάρισμα, και μέχρι την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο. Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου προς το Χίλτον. Άνοιξε την πορτούλα, μην αγχώνεις Αλέξανδρε. Και από το Χαϊδάρι να πας προς την Ελευσίνα έχει μποτιλιάρισμα πρωινό. Καλημερούδια.
31: Ο καιρός σήμερα.
33: Ο Γιώργος έκλεισε την πόρτα πίσω του πάρα πολύ δυνατά. Ήτανε ταραγμένος. Πήγε σε μια γωνία και άρχισε να κλαίει. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει σήμερα? Έχει ραντεβού με τη Μαρία. Δεν θέλει να του χαλάσει αυτό το υπέροχο ραντεβού που το περίμενε 2,5 ολόκληρους μήνες. 2,5 μήνες μιλούσε με τη Μαρία στο τηλέφωνο και προσπαθούσε να την πείσει να βγουν αυτό το ραντεβού.
34: Έλα Μαρία. Τι να λες πάλι, δεν μπορείς. Σε κλείνω, γεια.
33: Υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει σήμερα, του είπε η Μαρία. Αλλά όχι συνεχόμενα, όχι όλη μέρα. Λιγάκι ψηλόβροχο. Όχι, ο Γιώργος δεν μπορεί να το δεχτεί. Θα ζητήσει από το Θεό να βγάλει ηλιοφάνεια. Έως και 28 βαθμούς το μεσημέρι.
29: Θεέ μου, δώσε μου το φως να την απαρνηθώ.
33: Ο Γιώργος κάθισε, άναψε το κεράκι του, προσευχήθηκε και ναι, σήμερα στην Αττική 26 με, 20, με 27 βαθμούς Κελσίου, ανοιξιάτικη έως και καλοκαιρινή αυτή η μέρα, για να μπορεί να

0: γλώσσα.
1: Μονόπρακτο.
0: Είσαι καταπληκτικός. Έτσι θα πάει ο καιρό σήμερα. Τις άλλες δύο ώρες θα βάλουμε και δράμα.
2: Και δεν είχα και κείμενο, αυτοσχεδίασα.
0: Ήσουν καταπληκτικός, Φορτούνη, λοιπόν, πραγματικά.
2: Γιώργος σήμερα εγώ.
0: Κάθε μέρα είσαι και μία αποκάλυψη για μένα.
3: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μία στιγμή.

0: και Νίκος Βέρτης και σ' αγαπάω στο Πάμε Πρωινό της Πέμπτης. 14 έχει ο Μάης, τον κεντράραμε το μήνα.
1: Το μεσιάσαμε.
0: Τον μεσιάσαμε και είμαστε πανέτοιμοι για αυτό που μας αρέσει να κάνουμε κάθε μέρα στις 7:40. Διότι η συνέπεια μετράει.
1: Έτσι. Κάθε μέρα λοιπόν 7:40 ανοίγουμε το θέμα συζήτησης, εμείς ρωτάμε, εσείς στέλνετε, γίνεται αυτό το παρεδώσιο στο Viber του σταθμού στο 6937-949-949 και σήμερα θα μιλήσουμε για μόδα. Η μόδα λοιπόν που κατά καιρούς πάει, έρχεται, επαναλαμβάνεται κτλ. Και εμείς θυμόμαστε τώρα η γενιά αυτή των 90s. Πράγματα τα οποία τώρα μας φαίνονται ακραία, αλλά τότε τα ζούσαμε και τα κάναμε και τα απολαμβάναμε. Οπότε σήμερα θέλω να μοιραστείτε το fashion trend, το οποίο έχει ζήσει και το θυμάσαι στο παρελθόν και σου φαίνεται παράλογο.
0: Αδιανόητο.
1: Δηλαδή η ερώτηση ακριβώς είναι διατυπωμένη.
0: Ποιο είναι το fashion trend που έχουμε περάσει, το χειρότερο όμως. Ποιο είναι το χειρότερο fashion trend που έχουμε περάσει, το έχουμε υιοθετήσει, έχουμε βγάλει φωτογραφίες και θέλουμε να τις κάψουμε.
1: Μπράβο. Για παράδειγμα, θυμάσαι στη γενιά των 90s τότε, η μισκούμπρια εποχή και τα λοιπά με τους rappers που φοράγανε αυτά τα παντελόνια, τα φαρδιά κοντά που ήταν κάτω από τον ποπό.
0: Τα τροκά.
1: Ξεκίναγαν κάτω από τον ποπό με μία ζώνη αυτή τη στρατιωτική.
0: Και ήταν και μέχρι πάνω κάτω από το γόνατο κάπως, δεν ήταν μέχρι κάτω.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέει, ήταν τραγικό.
0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν ένα τραγικό fashion trend. Και ξεκίναγαν κάτω από τον ποπό, δηλαδή το μποξεράκι ήταν όλο έξω.
0: Έχω υπάρξει με καρέ μαλλί.
1: Ναι.
0: Χωρίστα στη μέση και καρέ μαλλί. Γιατί στο γυμνάσιο ήμουν μάγκας. Ήμουν μάγκας.
1: Έχεις φωτογραφία.
0: Έχω φωτογραφία, θα σου δείξω. Σαν καημένο. Και έχω υπάρξει και με μαλλί το οποίο είχαν πρωτοβγεί τότε οι αντάβγες σε τέτοιο. Το οποίο ξεκινούσε από εδώ μπροστά, δηλαδή παιδιά πάνω από το δεξί μάτι, να καταλάβετε, μια λωρίδα άσπρη και πήγαινε διαγώνια μέχρι πίσω εδώ, δηλαδή διαγώνιο όλο αυτό, δηλαδή ήταν το μαλλί μαύρο κορακί, δεν ήταν άσπρη και μέσα μια ξανθιά αντάβια, δηλαδή πήγαινα στο περίπτερο για να καταλάβεις, να πάρω μια τσίχλα, οτιδήποτε, πήγαινα στο περίπτερο, έπαιρνα αυτό που ήθελα και μετά με το που έφευγα γυρνούσα βολίδα γιατί ήξερα ότι θα γελάνε ρε. Το ξέρω, θα γελούσαν από πίσω μου. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Και γιατί το είχες αυτό το μαλλί?
0: Γιατί είχα φάει ένα μόκο ότι τώρα σε λίγο θα μπω φαντάρος, οπότε θα τα κάνω ό,τι θέλω, ρε. Θα τα διαλύσω πριν πω, αφού θα τα ξυρίσω μετά.
1: Άκου τώρα. Και κυκλοφορούσες με τη λωρίδα σαν το λουρίδα.
0: Άλλα ντάλλον ήμουν. Άλλα ντάλλον. Δηλαδή τα βλέπω τώρα, μου στέλνουν κάτι βιντεάκια και γκριτζάρω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή λέω Παναγία μου, γκριτζάρω.
1: Κοίταξε, εγώ κάποια στιγμή στο μαλλί είχαμε αυτά τα κεφτεδάκια, τα μικρά όμως. Τα κεφτεδάκια.
0: Πολλά.
1: Που ήταν κεφτεδάκια, όλο το μαλλί κεφτεδάκια. Μικρά. Και αυτό ήταν τραγικό. Και από πάνω δεν έφτανε που ήταν τα κεφτεδάκια, ρίχναμε και γκλίτερ σπρέι. Μια περίοδο.
0: Παντελόνι καμπάνα έβαλες?
1: Παντελόνι καμπάνα έχω βάλει. Παντελόνι μέσα από την μπότα, το μποτάκι έχω βάλει. Επίσης έχουμε βάλει και αυτές τις μπλουζίτσες, δεν ξέρω αν τις θυμάστε, με τα μωρά. Που ήταν τα μωρά, ρε. Τα εσύ τι θυμάσαι, Αλέξανδρε, εσύ είσαι τώρα την Τζεντζέντ. Τα μωράκια, ρε.
0: Μόνο
1: τα βρεφάκια που ήταν. Που ήταν πάνω στις μπλουζες. Είτε ή ναι,
0: εγώ δεν
1: είχα,
0: δεν φορούσα. Εγώ φορούσα κάτι άθλια καρό και κάτι καμπάνες παντελόνια. Παναγία μου, πού είχαν βρεθεί αυτά.
1: Αχ, θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να μας στείλετε.
0: Με καμπάνα και με καρό μαλλί.
1: Εσύ ψάχνε τις φωτογραφίες σου και εσείς στείλτε μου στο 6937-949-949, γιατί θέλω να γελάσω με το Φορτούνι, αλλά θέλουμε να τα συζητήσουμε, να γελάσουμε και με τους εαυτούς μας.
0: Φάσο τρέντ σε μαλλί, σε ρούχο ή και φωτογραφία στο Viber.
1: Ναι, οτιδήποτε. Και τα piercings και όλα, ρε παιδί μου, να συζητήσουμε.
2: Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

0: Λογαριασμός ο πρωινός βγήκε, παιδιά. Πολύ συμμετοχή και μας αρέσει με τα τρέτς τα οποία θέλουμε να τα ξεχάσουμε.
1: Ναι,
0: τις φωτογραφίες
1: ναι.
0: Και μας στέλνουν οι άνθρωποι τώρα και φωτογραφίες για να μας εξηγήσουν.
1: Τέλεια.
0: Αλλά τώρα έχουμε άλλο παιχνίδι το οποίο έρχεται.
1: Είναι 7:50, 2:10, 68:35, 7:22. Οι μικροί μας φίλοι καλούν. Είναι αυτή η ώρα που το παπάκι πάει στην ποταμιά, βουτάει κατά το νερό, λέει τη φράση και αν τη μαντέψεις μπαίνει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο.
0: Δίνουμε,
1: οι πέντε νικητές λοιπόν από το παπάκι αυτή την εβδομάδα θα μπουν στην κλήρωση και ένας θα κερδίσει ένα δώρο αξίας 650 ευρώ. Είναι για 2 εβδομάδες, για την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου έως και 29 Ιουνίου. Sport Village Αθητάκη κατασκήνωση. Χαρίστε λοιπόν στα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Ένα καταπράσινο περιβάλλον, παιδιά, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σκάκι, πινκ-πονγκ, γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, beach volley κλπ. Ψυχαγωγία, δημιουργία και αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας στο Sports Village Αθητάκη. Μπείτε και εσείς στο sportsvillage.gr γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Εγώ όχι, δεν έχω πάει κατασκήνωση.
0: Έχω πάει ομαδάρχης. Να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτή την εμπειρία. Πάμε.
1: Στις κατασκηνώσεις. Και θα γίνει κλήρωση αύριο και ένα από τα παπάκια μας που παίξανε θα κερδίσει το δώρο.
0: Πάρα
1: αυτό
0: πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να είσαι σε ένα περιβάλλον και να αυτονομηθείς σιγά σιγά. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε ποιο παπάκι σήμερα, ποιο παιδάκι σήμερα θα είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Δεν ακούω τίποτα. Δεν
1: ακούω
0: τίποτα. Η Χρυσαυγή.
1: Η Χρυσαυγή.
2: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Χρυσαυγή?
0: 12. Ωραία, δεν έχεις ξαναπαίξει.
1: Τέλεια, σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Τώρα. Λοιπόν, το παπάκι.
1: Ποιον?
0: Σε αγαπάω, Μπέτι.
1: Αγάπη μου, και εμείς αγαπάμε.
0: Λοιπόν,
1: το παπάκι βουτάει στην ποταμιά. Άκουσε τι φράση θα πει για να μας την πεις.
0: Λοιπόν, έτοιμο, πάμε.
3: Το παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Χρυσαυγή, ακούς?
2: Ναι.
1: Ωραία, άκου προσεκτικά τι θα πει το παπάκι.
4: Κόβεσαι το καπέλο μου ανάποδα.
1: Τι είπε, Χρυσαυγή?
4: Κόβεσαι το καπέλο μου ανάποδα.
2: Κόβεσαι το καπέλο μου ανάποδα.
1: Μπράβο! Καλά, καταπληκτική!
0: Καλά, ναι, τσακ μπαμ το βρήκε.
1: Φόβεν.
0: Λοιπόν, το παπάκι έχει εκπαιδευτεί και μιλάει κάτω το νερό πολύ
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έχουν γίνει φίλοι μας experts.
1: Όχι, είναι πολύ έξυπνα παιδιά. Μπήκε στην κλήρωση, αύριο θα γίνει.
0: Μπράβο.
1: Τώρα τι τάξη πας εσύ, Χρυσαυγή, τι τάξη πας?
0: Έκτη.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια. Καλό μάθημα και ευχόμαστε να κληρωθείς αύριο και να πας στην κατασκήνωση. Φιλιά,
2: ναι.
0: Εντάξει.
2: Yeah.
0: Γεια bye. Σου, bye. Να τη Χρυσαυγή.
1: Πολύ καλή, πολύ δυνατή.
0: Αρέσει το παπάκι, έχει μάθει και μιλάει εύκολα. Τι γίνεται?
1: Όχι παιδί μου, είναι έξυπνα τα παιδιά που μας ακούνε. Γι' αυτό ακούνε ρυθμό 949, γιατί είναι έξυπνα παιδιά.
0: Καλημέρα, εδώ μέχρι και τις 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Το πάμε πρωινό της 5ης. Και Μπέτι Μαγκύρα σε λίγο με

0: Έχουμε πάρει τώρα εμείς το ferry boat και πάμε και πηγαίνουμε και είμαστε έτοιμοι να βγούμε για διάλειμμα και σκεφτόμαστε και νησιά και διακοπές. Συγγνώμη, παιδιά, εντάξει.
1: Σούπερ μάρκετ Μασούτη, πάμε τις τιμές. Η καμπάνια Πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη ξεκίνησε. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν θα προσφέρεται σε τιμή που τα σπάει. Μόνο στα καταστήματα Μασούτη λοιπόν και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μασούτη.gr. Μασούτη. Η γιορτή της οικονομίας συνεχίζεται κάθε εβδομάδα. Ο Φορτούνης είναι στο πλοίο τώρα.
0: Λοιπόν, είμαι στο πλοίο.
1: Για πού πας, Σαντορίνη?
0: Φεύγω, περίμενε.
1: Μην εδώ, Φορτούνη μου.
0: Τα παρατάω.
2: Γιατί?
3: Δεν μπορώ να το κάνω.
2: Γιατί μωρό μου?
3: Όχι, ρε,
0: κουράστηκα.
3: Δεν είσαι
1: Φορτούνες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εσύ ένα από την Eurovision έρχεται. Τι φάση.
1: Τι φοράει σήμερα το κορίτσι μας.
0: Fashion trend σήμερα.
1: Κυρίες και κύριοι, μπήκε η μία.
0: Η ανεπανάληπτη.
1: Η μοναδική.
0: Η fashion trend.
1: Betty.
0: Fashion trender Betty McGee.

0: Όχι, εντάξει με τώρα. Θα μίλωσα τη Αθηνά εγώ γι' αυτό.
1: Α, από εδώ είναι. Δεν το έφτιαξα εγώ.
0: Το πειράζω τώρα.
2: Και πήγα να τα δυναμώσω τώρα, εντάξει. Παιδιά, σήμερα η Μπέτη Μαγκύρα.
1: Ήρθε και έκανε και ηχοληψία.
0: Ναι.
2: Τι φοράει όμως να πούμε. Φοράει ένα ψηλό μεσοκολλητό καμπάνα μεγάλη κάτω παντελόν.
1: Μαύρο, το πράσινο, το αγαπημένο μου το πράσινο, το κανονικό το πράσινο.
0: Μαύρο με κάτι πράσινους δράκους.
1: Α, δράκους είναι, νόμιζα είναι λουλούδια.
2: Δράκι είναι.
0: Δράκι με λουλούδια. Δεν είναι δράκι, να το κάνω.
2: Μαύρο με πράσινο.
0: Είναι αυτό το κινέζικο το ξέρει. Μαύρο με πράσινο.
1: Καμπάνα.
0: Καμπάνα το παντελόν και πουκάμισο από πάνω.
1: Έχει τηθεί θεματικά γιατί είναι και το θέμα ημέρας μας σήμερα αυτό το fashion trend.
2: Σήμερα έχουμε και τζάλα, τζάλα.
0: Παιδιά μου στείλε φίλος ότι είδε την πρόβα. Δεν το έχω δει εγώ την πρόβα της Κύπρου. Έχω δει λίγο, ξέρεις, αυτά που διαιρέουν τα σημειώτυπα. Είναι λίγο φανταστικό.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ το τραγούδι. Είναι ανεβαστικό, είναι χαρούμενο, είναι χορευτικό.
1: Και αυτή μια θεά.
0: Και αυτή πολύ σεξι κορίτσι.
1: Πολύ σεξι.
0: Είναι σακυρίζει. Σακυρίζει, αλλά μου αρέσει.
2: Σούπερ. Θα το δούμε σήμερα στον ημιτελικό. Θα είσαι
1: και εκεί. Και στο τελικό, αυτό θέλουμε. Ναι, σήμερα
0: έμαθα παραλυπόμενα.
1: Α, ορίστε, εδώ είμαστε.
0: Έμαθα παραλυπόμενα με μου τα από Μιχάλης, ναι, που τον πήρε ο στυλίστας από την Βιέννη, ο δικός μας, και του είπε ότι η Παρθένα είχαν φτιάξει κάτι γυαλιά να τα φοράει στο ρόλο που κάνει στη σκηνή.
2: Ναι.
0: Τύπου πρεσβειοποίηση, αλλά με στρασάκια, ήταν έτσι πολύ ωραία. Και την ώρα που τα καθαρίζανε, περνάει backstage τώρα, περνάει δίπλα τους η Φιλανδία και σπάει το γυαλί, παιδιά.
2: Α, έχει ξαστό ότι αυτή είναι κακορίζικια.
0: Ο Φορτούνης χτυπάει μπουτσια, θέλω να σας πω
2: έτσι.
1: Πριν βγει στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι κακιά, είναι.
2: Αυτή είναι κακιά.
0: Σταματήστε ρε.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν έχει μιλήσει σαν. Είναι γνωσούζε.
0: Αγάπη μου, είναι κακιά.
2: Μα να σπάσει
0: το γυαλί.
1: Εγώ την έχω υποστηρίξει κατά καιρούς και μ' αρέσει και το βλέπω σαν άκτ. Μ' αρέσει, να το πούμε αυτό.
2: Η Φιλανδία δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Είναι μοβόρα και μαθαίνουμε ότι δεν μιλάει σε κανέναν.
0: Και μοβόρα
1: και
0: στρίτζο.
1: Δεν βλέπει έτσι με ύφος, δεν χαιρετάει ούτε αυτό.
2: Δεν καταλαβαίνει.
1: Ούτε αυτό ούτε αυτό.
0: Όλη αυτή η λαϊκή εποχή δεν είναι σαν και εμάς μεσογειακή και ζεστή. Είναι κρυοκολέ.
2: Είναι κρυοκολέ. Είναι γυαλί από την κορυφή.
0: Άκου τώρα να δει.
1: Και δεν το φόρεσε τελευταία στιγμή γιατί δεν υπήρχε.
0: Δεν το φόρεσε.
1: Δεν υπήρχε εναλλακτικό.
0: Κατάλαβε. Όχι γιατί αλλάζει κάτι. Ρε παιδί μου,
2: ήταν ένα backstage αυτό που μα έδωσε.
0: Ναι.
2: Πολύ καλό. Θα πούμε κι άλλα τώρα.
0: Μα μου λέει ο Μιχάλης να το πει στον αέρα.
1: Ναι, βέβαια. Έχει τίποτα για σήμερα.
2: Έχουμε τα fashion trends, τα χειρότερα που έχουμε κάνει κατά καιρούς. Θα μας πει μετά στη φορά. Για πες μας ένα fashion trend.
0: Μου επιβεβαιώνει ο Μιχάλης ότι αυτή όντως δεν μιλάει με κανένα. Μου στέλνει ένα χαρακτηριστικό επίθετο που δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Αλλά θα το βάλει, λέει, τελικό το γυαλί τελικά. Θα το φτιάξουν και θα το βάλει
2: τελικό. Μην τη περάσει τη Σαλινή.
0: Όχι, βέβαια.
2: Πες μας το fashion trend που έχεις μετανιώσει, που έχεις κάνει. Το βλέπεις στο παρελθόν και λες, μα είναι δυνατόν τώρα να είχα κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Καλά, η φράτζα φράχτης, παιδιά. Την
2: ξύνει.
1: Με τη λάκ.
0: Βέβαια.
1: Με τη λάκ.
0: Το ξάνα με την τσατσάρα. Λάκ.
1: Να σου πω.
0: Και ήταν φράτζα φράχτης. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Τι άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Πες μου εσύ. Όλοι όμως.
1: Το κάνουν όλοι.
0: Πρόσεξε εμείς. Οι κόρες μου τώρα, έτσι, που βλέπουν τον εαυτό τους πριν 4-5 χρόνια πώς δίνονται. Ήου! Που δεν κάνανε και τίποτα. Φρέσκα μπουμπουκάκια ήταν. Ούτε φορούσαν κάτι εξτραβαγκάντα. Ένα t-shirt με ένα jean shorts. Mm. Και βλέπουν τον εαυτό τους και λένε Ήου! Έτσι το βλέπουμε κι εμείς παλιά. Αλλά τότε.
1: Ο φράχτης γιατί.
0: Δεν ξέρω πώς είναι αυτό το trend.
2: Αυτό το κοκόρι.
0: Ξέρετε ποιο άλλο. Ξέρετε ποιο άλλο δεν μπορώ καθόλου που είναι ξανά trend.
2: Ποιο.
0: Το κολάν με το ποδαράκι από κάτω. Που πιάνει κάτω από την φλέρνα, ξέρεις.
2: Ναι, είναι απέσιο, παιδιά. Μην το κάνουμε.
0: Εμένα δεν
2: μ'
0: αρέσει. Κοίταξε, σε κάποιες influencers που είναι fashion bloggers, ρε παιδί μου, και τέτοια. Εγώ κάπου, αν το δω και είναι ωραίο, θα πω είναι ωραίο. Αλλά εγώ δεν θα το βάλω ποτέ. Εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εσύ το φοράς.
0: Είχα τέτοιο, θέλω να σας πω. Έχω παιδική φωτογραφία, πρέπει να σας τη φέρω κατ' ουρυφαίκη
2: οπωσδήποτε.
0: Και είναι και λαχούρα πρόμαυρο αυτό που φοράς.
2: Και το λεπτό φρύδι είναι απέσιο. Ήταν τότε. Που κάνανε
0: χρόνια δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε τα φρύδια μας εμείς στα 90's που τα ξεπουπουλιάσαμε.
1: Λοιπόν, θυμηθείτε να είμαστε καλά. Σε 5-6 χρόνια θα βλέπετε τα φρύδια που έχουμε τώρα και θα λέτε πού πηγαίναμε με αυτή τη φρυδάρα. Σίγουρα 100% να ξέρετε.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Συνεχίστε να στέλνετε το χειρότερο fashion trend που έχετε κάνει στο παρελθόν. Η Μπέτη Μαγκύρα εδώ έδωσε πολύ υλικό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Μην πάτε πουθενά, γιατί

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά, ειδικά τώρα που έχουμε μάθει και τα παρελειπόμενα για τη Eurovision, αλλά έχει να μας πει και εδώ η Πυθία. Η μαντάμ Πυθία που το όλα στη φόρα. Δώστα!
1: Φίλα, φίλα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
1: Πριν ξεκινήσεις.
0: Ναι! Το φύλλα Δάφνης, την ακούς, την ακούς.
1: Ή έχουν κάτι, ναι, παρεστησιογόνο, ναι,
3: Δάφνη,
1: φύλλα.
3: Μασούς,
1: ναι, μασούς επιθεία φύλλα Δάφνης.
0: Έτσι γράφεται, ναι, αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί άλλα να ήταν και τίποτα άλλο.
1: Έβαζε και άλλα φύλλα μέσα, αλλά και η Δάφνη πολύ.
4: Η φασολάδα τώρα τρώμε, με, τίποτα μας κάνει, πάμε.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, μας έδωσε η Μπέτι Μαγκύρου ένα backstage με τα γυαλιά της Παρθένος Χοροζίδου που σπάσανε με την άλλη την κροσούζα, την κακορίζικια.
0: Ναι, τη μαυρό. Τη μαυρό γατά.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Που να μην της γίνει χορδή.
1: Αλλά εμείς, κύριοι, είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και θέλουμε το καλό όλων. Ναι, θέλουμε όλοι να σκίσουμε.
4: Ο καλύτερος, ο καλύτερος.
1: Να σου φύγει το δοξάρι, κύριε.
4: Και να το βγάλει το μάτι το λιμό.
0: Σταματήστε καλά.
4: Που δεν μιλιέστε.
1: Δεν μιλούνται αυτοί οι δύο, λέει, γιατί αυτή τον κατηγορεί ότι είναι φάλτσο και τσιχαλάει το τραγούδι.
0: Μπορώ να κατορυθώ.
4: Εντάξει, δεν είναι φάλτσο ο άνθρωπο. Κάνει κάτι κοκοράκι. Φάλτσο δεν είναι.
1: Όχι, σου λέω ότι ισχυρίζεται η βιολοντσέλα.
4: Βέβαια, τι να ισχυρίζω.
0: Το τι τη έσουρε ο Σαγρεδάκη όταν πέρασε και καθάριζε τα γυαλιά τη Παρθένα, θα τα δώσει και σπάσαν.
4: Και με το δίκιο.
1: Ναι, καλέ, είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ο Ακύλα έπαθε μία θλάση. Δεν θέλω να ταραχτείτε, δεν θέλω να ανησυχήσετε. Έπαθε το παιδί μια θλάση στην πλάτη.
0: Δηλαδή πλάση.
1: Ναι, ήταν τόσο χαρούμενος, λέει, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που χοροπηδούσε, χόρευε και
0: ένα τράβηγμα.
1: Έπαθε ένα τράβηγμα. Τραβήχτηκε ένα μη στην πλάτη.
0: Ένα φυσιοθεραπευτής δεν υπάρχει εκεί λίγο να του πατήσει.
1: Υπάρχει, μην ανησυχείτε καθόλου, λέει. Θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό. Μην ανησυχείτε. Απλά εχθές ήθελε να πάρει λίγο απόσταση, να κάτσει να ξεκουραστεί κτλ. Πέτρος Γαϊτάνος, αγάπη μου, τον γλωσσόφαγε.
4: Γιατί καλέ.
1: Δεν είδες τι έλεγε εκεί στον Αρναούτο.
0: Τι είπε, τι
1: το
0: είπε.
1: Φάγε το παλικάρι.
0: Τι είπε.
1: Και κοίτα, το πάω χιουμοριστικά, γιατί αν το πάω σοβαρά θα γίνω κόλαθος.
0: Θα πάρω τη θεία να τον διαβάσει.
1: Ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν έβγαινε κάθε Πάσχα. Έβγαινε κάθε Πάσχα. Τώρα τι έχει και summer edition. Βγαίνει και καλοκαίρι.
0: Τώρα θα βγαίνει και Χριστούγεννα. Θα βγαίνει και 15 Αύγουστο.
1: Βγήκε και είπε πολλά για στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ξεκίνησε εκεί να λέει κάποια, θα πω ένα παραλήρημα, θα μου επιτρέψετε να πω.
4: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη βερσιόν, γι' αυτό.
1: Σε ποια θέση,
0: ας
1: πούμε. Ναι, από ποια θέση μίλησε.
0: Δεν την άκουσε, γιατί αυτός είναι πάρα πολύ καλός που το κάνει.
1: Ο Γρηγόρης τον ρώτησε για τον Ακύλα. Γιατί είπε ο ίδιος ότι τον θαυμάζει πάρα πολύ ο Γρηγόρης. Είναι ένα παιδί, λέει, που έχει περάσει πολύ δύσκολα. Μέχρι πρόσφατα, λέει, μην ξεχνάτε, τραγουδούσε στο δρόμο, του λέει. Και εκείνος απάντησε, και ο Ιούδας ένας φτωχός άνθρωπος ήταν. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω τίποτα, λέει. Οι λόγοι που πάμε να δικαιολογήσουμε, λέει, κάποιες φορές την αμαρτία και να την κάνουμε ομορφιά και δικαίωμα και εξέλιξη είναι έκπτωση.
4: Τι ήθελε να πει.
0: Ότι και καλά, μην το δείχνει στα δικαιολογία ότι είναι καλό παιδί και είναι φτωχός και ξεκίνησε τραγουδούσε.
4: Αμαρτία όμως έλεγε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ας μην.
1: Η θεωρία αμαρτία το ότι βγαίνουν στη Eurovision. Επίσης δεν του αρέσει καθόλου που πανηγυρίζουν, λέει, έτσι κραυγαλαία όταν παίρνουν τις βαθμολογίες.
0: Να μην χαρούμε στη ζωή μας.
1: Εσείς, κύριε Πέτρο Γαϊτάνο μου, πριν ένα μήνα είχατε βγει και μας λέγατε πόσα views έχουν κάνει τα βίντεό σας.
4: Σαν μια γαλλικού. Εμένα μας έλεγε χειροκροτάμε έτσι στην τάξη.
0: Με τα δαχτυλάκια.
1: Καλό, ο ίδιος δεν είχε

0: θα το συζητήσουμε. Νομίζω είναι ένα μουσικό θεσμό, ένα πανηγύρι.
1: Αυτό λες εσύ καλέ, γιατί θα βγει ο Πέτρος Γαϊτάνος να μας πει ποιοι είναι αμαρτωλοί και δεν είναι. Τι είναι ο Πέτρος Γαϊτάνος.
0: Αλλά αυτό θα μπορούσε.
1: Πρόσωπο τη Εκκλησία ή πνευματικό πατέρα.
2: Αυτό. Καλά,
1: αυτό θα μπορούσε να το πει.
2: Αυτό που το λέει είναι Θεό. Ακού, ακού.
1: Φωνάει. Καταπληκτικό.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Λοιπόν, θα περάσει.
2: Εγώ ξέρετε τι λέω. Να στείλουμε αυτόν στο Eurovision με το φέρτο αυτό. Να το λέει έτσι το χρόνο.
1: Θα το φτιάξουμε
2: γιατί
1: άλλο.
2: Δεν είναι το ίδιο τραγούδι, μόνο
0: είναι
2: άλλο
0: τραγούδι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πήγε σου λέει η Πέγκι Ζήνα και έδωσε συνέντευξη. Καλά, βρε. Δεν μπορούσατε να μου πείτε τόσο καιρό ότι έχει μπιφ ή υπήρξε ένα μπιφ με την
2: Κυρία Τσαλιβοπούλου. Αφού δεν το είπε ποτέ σε κανέναν, τώρα το είπε στι Rainbow Mermaid.
1: Α, τώρα το είπε.
2: Ναι,
1: δεν είχε γίνει γνωστό.
2: Όχι, δεν είχε πει ποτέ.
1: Δύο φορέ αυτολογοκρίθηκα, λέει, μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μία για το Μιχάλη Ρακιτζή,
0: ναι,
1: και μία, λέει, που έκανα μία δήλωση για την Ελένη Τσαλιβοπούλου. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ήμουνα, λέει, εγώ. Δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου.
0: Τι είχε πει, το ξέρουμε, το θυμάσαι.
1: Είχε πει, τώρα εδώ πέρα το λέει.
2: Η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Είχε πάρει ένα βραβείο, λέει. Η Ελένη
2: popcorn.
1: Τσαλιγοπούλου, που πολύ εκτιμώ, λέει, σε ένα βραβείο Αρίων που είχα πάρει τότε. Τη ρώτησαν από μια εφημερίδα πώς αισθανθήκατε που δεν πήρατε εσείς κάποιο βραβείο φέτος. Και είπε, εγώ δεν είμαι σαν την Πεγκιζίνα και τη Δέσποινα Βανδύ, που το μόνο που τους νοιάζει είναι να χορεύει ο κόσμος πάνω στο τραπέζι. Είχε πει η κυρία Τσαλιγοπούλου.
2: Ότι και καλά λένε τραχούδια που ο κόσμος χορεύει στο τραπέζι. Άρα, και παίρνουν τους
1: και είχε φυχτεί η Πεγκιζίνα, είχε απαντήσει, πράγμα το οποίο σου λέει μετάνιωσε.
0: Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να απαντήσει αυτό.
1: Για μένα θα έπρεπε, αλλά εκείνη λέει ότι το μετάνιωσε. Τι ήθελα, λέει, και απάντησα, δεν μου άρεσε. Σήμερα, λέει, δεν θα το έκανα. Είχε βγει μετά και ο πατέρας της, λέει, και παραπονιόταν και με έβριζε. Καλή, είχε γίνει
2: μετά. Ο πατέρας Τσαλιγοπούλου.
1: Ναι, εσύ έπρεπε να τα θυμάσαι αυτά. Εγώ πού να τα θυμάμαι τώρα, αυτά ήταν.
2: Εγώ τότε ήμουν αγέννητη. Ο Μιχάλης να μου θυμίσει, παρακαλώ, που μας ακούει τώρα στον δρόμο.
1: Τι είχε
2: πει η Πέγκι Ζήνα για το Ρακιτζή.
1: Α, είχε πει ότι ήταν playback, βρε.
2: Α,
0: ποιο καλέ.
1: Αν ο Ρακιτζής, λέει, ήταν live, εμένα, λέει, να με...
2: Είχε βγει τότε στα κανάλια. Είχε βγει τότε στα κανάλια. Τότε υπήρχε η Τατιάνα Στεφανίδου με το φίλο και φτερό γυάλινο στίχος. Ήταν οι χρυσές εποχές. Ωραία χρόνια. Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, και είχε βγει και ψιλοκραζόντουσαν τότε. Αυτό της Πεγκιζίνα σαν ύφος δεν της αρέσει.
1: Όχι.
2: Καταλαβες.
1: Εμένα δηλαδή... μας άρεσε όμως έτσι, γιατί έλεγε τη γνώμη της και
0: δηλαδή,
1: δεν μας
0: τώρα αυτό ήταν playback αυτό.
1: Α, έτσι έλεγε ότι, ότι στον ημιτελικό πριν βγουν το τραγούδι.
2: Στον κύριο
1: ήταν,
2: Καψί στο Star, λέει, είχε βγει, μου λέει,
1: ναι,
2: ο Μιχάλης. Ναι, αλλά τι είχε πει
1: ότι
2: για το
1: ήταν playback.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Θα το βρούμε τώρα.
2: Τότε βρούμε. Είχε πάει αυτή με το Love is a Wonderful Thing και δεν βγήκε και ενοχλήθηκε.
0: Και είχε περάσει το SJP.
1: Εμάς μας αρέσει όμως αυτή η Πεγκιζίνα που μιλάει.
2: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε που έλεγε, γιατί τι θα φοβηθεί κανένα, ναι.
2: Βγες, Πεγκιζίνα, πες τα, μη φοβάσαι.
1: Βγες ραντάρ, να δώσεις 150 τώρα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949, σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: 150 ευρώ σήμερα, ξεκινάμε από την αρχή, γιατί χθες τα δώσαμε τα 450. Ψάχνουμε σήμερα, λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Μία γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα.
1: Mm.
0: Από τις 10 έως τις 20 κάθε μηνού.
2: Το πιάνω. Το πιάνω από αυτό.

0: έχετε δώσει πόνο εδώ, στα θέλω να σας πω, στα fashion trends. Τι ήταν να το πω το κοκοράκι, το θυμηθήκατε όλες βλέπω. Όλες το θυμηθήκατε το κοκοράκι. Λοιπόν, μας στέλνει η Στέλλα και λέει καλημέρα. Φούστες με βολάν.
1: Ναι.
0: Και μη χειρότερα.
2: Τι είναι το βολάν, από μέσα στο φρουφρού.
0: Τα φρουφρού.
1: Και από μέσα και απ' έξω.
0: Εγώ ξέρεις ποια φούστα, δεν μπορώ την μπαλούν. Αυτή που φουσκώνει, που γίνεται. Πα, δεν τα μπορώ, τα μπορώ.
1: Κάποιες φοράνε ακόμα.
0: Ξέρουμε, είναι και τρέντ. Δεν νομίζεις και εμένα, δεν μ' αρέσει, ό,τι χειρότερο.
2: Και
0: λοιπόν,
2: εμένα, άντε να
0: η Αλίκη λέει καλημέρα, παιδιά. Η Φράντσα Κοκοράκη ήταν ό,τι χειρότερο. Βλέπω φωτογραφίες τυπωμένες, εννοείται, και κλαίω. Όπω, τυπώναμε και φωτογραφίες παλιά.
2: Σε άλμπομς.
0: Ναι, λες και είναι 200 χρόνια πριν.
2: Και κοιτούσαμε και στο αρνητικό να δούμε ποια είναι.
1: Ναι. Πώ θα σε φυλάξουμε.
2: Για να την ξαναβγάλουμε.
0: Λοιπόν, Νίκος, έχω βάλει καμπάνα, παντελόνι τζιν. Ήταν τότε της μόδας. Σε πληροφορώ, Νίκο μου, την ακόμα της μόδας. Δεν έχει φύγει ποτέ η καμπάνα. Καλά, ναι.
1: Κάποιοι άντρες βέβαια τις φοράνε.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Έχουν ξεμείνει. Τι.
0: Έχουν ξεμείνει. Τις φοράνε κάτι και εσύ έξω, στάρ του.
2: Στο δίσκο κάτω.
0: Δεν είναι πιο δίσκο. Λοιπόν, επίσης τότε ήταν και στη μόδα τα παπούτσια ριφ, κάτι χοντρά παπούτσια και κάτι παπούτσια που ήταν σκακέρες.
1: Είχα ριφ.
0: Ναι.
1: Είχα ριφάκια.
0: Που είναι των σκέιμπορτάδων αυτά, λέει.
1: Ναι.
0: Μα τώρα δεν έχουμε τα άλλα. Πώς τα λένε, μωρέ, αυτά που
2: είναι. Τα στρωτά. Όλοι έχουν σκακέρες. Είναι μόδα.
0: Είναι μόδα.
1: Και ακόμα είναι. Λέει τα ρίφτα χοντροκομμένα με τη γλώσσα την τόση.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Καλά. Ο Ζακ, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Ζακ, μάλλον Ζακ πρέπει να είναι. Μπότες Βέρμαχτ, παιδιά. Εντάξει. Χειμώνα, καλοκαίρι με το σιδεράκι μπροστά να κάνει θόρυβο και πηγαίναμε στο σχολείο να σκεφτόμαστε οι SS του Χίτλερ.
2: Κραματικά όλοι
1: μπορούν.
0: Παιδιά τη Βέρμαχτ, τις θυμάμαι που τις παίρναν όλοι και βάζανε κι άλλες όλες από κάτω. Είχαν αυτές που ήταν όλες και ψηλώνανε.
1: Ναι. Φοβερό.
0: Δηλαδή υπάρχει και γνωστός τραγουδιστής που τις φόραγε με πάτους έξτρα για να ψηλώνει. Όχι, όχι, πιο άλλο.
2: Άστο.
0: Ας μην ανοίξουμε. Μπιφ καινούρια. Αρκετά αυτά
2: που έχουμε. Ο Σάκης.
0: Όχι.

0: Λοιπόν, και επειδή καλοκαίριασε, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival. Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Να ξέρετε, πολύ γουστάρω. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν οι μοναδικοί Ελένη Ζαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρε Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή
1: Βουκολική διαταραχή.
0: Βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χαρά, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Έχω και την δασκάλα εδώ που με μαλώνει. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
2: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, έτσι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μη Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
5: Και τι άλλο, μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
7: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
10: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
5: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
5: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα.
11: Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Μια φορά και ένα καιρό. Σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949.
11: Λοιπόν, το ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και είναι και πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους παιδιά που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Για να δούμε, έχει κίνηση στους δρόμους.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Τι αναρωτιέσαι, αφού έχουμε τον Πράκτορ Βουφού και θα μας πει τα πάντα τώρα.
19: Τι συμβαίνει με τον καιρό, ο οποίος έχει νεύρα, θα μας πει σε λίγο, και γι' αυτό έχουν πάρει όλοι τα αυτοκίνητα και έχει πάρα πολύ κίνηση. Θα βρέξει, θα δούμε. Έχει πολλή κίνηση στην Παραλιακή. Ξεκινάει από τον Άλυμο και πηγαίνει μέχρι τον Πειραιά. Η Κατεχάκη, η Μεσογείο στο κατέβασμα, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, η Σύγκρου στο ανέβασμα, το Κέντρο Χάλια και το ποτάμι από τη Λυκόβρηση μέχρι κάτω το Εράλιο και την Πέτρου Ράλι. Γενικά χρειάζεται υπομονή και στην Αττική Οδό. Αν κινείστε προς το αεροδρόμιο, είστε δηλαδή περίπου εκεί στο ύψος από τα Νολιώσια και φτάνετε μέχρι το Μαρούσι. Υπομονή.
17: Ο καιρός σήμερα.
20: Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Άφησε πίσω τη Μαρία και πήγε σε μια γωνία για να σκεφτεί. Για ποιο λόγο βγήκαν τα σύννεφα και γέμισαν τον Αττικό ουρανό? Για ποιο λόγο σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αυτή τη στιγμή ψιλοβρέχει? Εχθές είχε πάει για πλήσιμο το αυτοκίνητο και το είχε κάνει λαμπίκο για να βάλει μέσα τη Μαρία. Να της δώσει ένα τριαντάφυλλο και να την κοιτάξει στα μάτια και να της πει αγαπώ. Αλλά αυτή η βροχή που πέφτει είναι λασποβροχή και του είχε λερώσει το αμάξι. Μέχρι το μεσημέρι θα βρέχει σε πάρα πολλές περιοχές στην Αθήνα και θα έχει 28 βαθμούς και υγρασία, αφρικανική σκόνη και λίγο ψιλόβροχο. Ο Γιώργος σκέφτεται πως θα πάρει τηλέφωνο τη Μαρία και θα της πει:
19: Μαρία, η λιαχτίδα μου, διώξε τα σύννεφα από τη σχέση μας.
20: Η Μαρία θα το απαντήσει τότε γεμάτη στοργή, θαλπορή και σεξουαλική φωνή.
19: Η μουσική.
20: Βασίλη, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είναι και οι δύο πάρα πολύ στενοχωρημένοι. Ο Γιώργος και ο Βασίλης, που μπήκε και αυτό στο παιχνίδι ξαφνικά, τις προτείνουν να τρέξουν ανέμελοι κάτω από τα πρωτοβρόχια. Τα καλοκαιρινά αυτά πρωτοβρόχια. Εκείνη δέχεται και τρέχουνε φωνάζοντας «Πάμε πρωινό! Πάμε πρωινό!
19: Πάμε πρωινό!
20: Πάμε πρωινό! Ανέμελοι στους δρόμους!
19: Καταπληκτικό.
20: Λοιπόν, αυτός ο καιρός είναι από τους αγαπημένους μου.
19: Σενάριο.
20: Ετοιμαστείτε, θα τον κάνω μια φορά την εβδομάδα.
19: Ναι, αλλά μας
20: ναι, να μας δίνεις λίγο μπρίφ, ρε παιδί μου. Όχι, να είστε έτοιμοι να αυτοσχεδιάζετε.
19: Καλέ, τι έχουμε μπει σε γραμματική σχολή, έχουμε κάνει εγγραφή τώρα αυτή τη στιγμή, περάσουμε εξετάσεις, περνάμε.
20: Λοιπόν, είστε καταπληκτικοί.
11: 2-10-68-35-7-22, η Μαντάμ Μπακίρα είναι έξω από το στούντιο, περιμένει να μπει. Το νου σας, ρεμάλια, καλέστε τώρα για να κερδίσετε.
21: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: τον υπέροχο Νίκος Οικονομόπουλος, όπως αρμόζει η υπέροχη δικιά μας Madame Bakira.
1: Damion Grrr. Okay.
2: Madame Bakira.
3: Good morning.
0: Good morning. God.
3: How are you? How are you?
4: Very fine, Madame Bakira.
0: Very fine. Okay.
4: What about you?
3: I'm very fine also. I just finished my work with Antigone.
4: Τζαλά,
3: yes. I didn't go now to Vienna. I go on Saturday.
4: Θα πάει το Σάββατο στη Βιέννη.
3: I did it from Zoom.
0: Ωραία, είναι έτοιμη για σήμερα.
3: Of course.
0: Μπράβο.
3: Of course.
0: Είδαμε κάποια στιγμιότυπα, είναι πάρα πολύ καλή.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή.
3: Εμένα μου αρέσει πολύ και το τραγούδι. Αλλά θέλω να στείλω σε μια φίλη μου μήνυμα, γιατί μας έστειλε μήνυμα στο Instagram. Την Έμι τη Γραμμένου, που αυτή τη στιγμή είναι σπίτι της, πλένει πιάτα, μας ακούει, λέει, και γελάει πάρα πολύ. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Οπότε να τη στείλουμε τα φιλιά μας.
0: Φιλιά.
4: Φιλιά στην Έμι.
3: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Yep.
3: Άντε. Υπενθυμίζω ότι παίζουμε και Eurovision αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, στις ακροάτες και στους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Για πάμε στην πρώτη γραμμή, Αρουή Καλανέλη, το ΡΟΤ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα
5: σας. Γεια σας.
3: Γεια σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ελένη.
3: Ελένη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο γιατί κάνει έκο. Κάνει λίγο πανηγύρι. Ξέρεις, πάμε. Τώρα κάνει αυτό το εφέ, το έκο.
4: Τώρα,
3: λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη?
5: Ναι.
3: I sat and thought and I realized that you love me. Only you. The rest is fake. Only your hug keeps me alive.
4: Πολύ καλά. Ελένη, το βρήκες?
5: Εδώ είμαι, αλλά...
0: Αχ, βρε Ελένη.
3: Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Κι άλλο μέρα είναι. Πάμε στην επόμενη.
0: Να ξαναπροσπαθήσεις.
5: Good morning.
3: Ποια είσαι εσύ?
5: Είμαι η Αλεξάνδρα και μάλλον δεν το ξέρω.
0: Περίμενε.
3: Θες να το ξαναπώ?
5: Αμέ.
0: Περίμενε.
3: I sat and thought. Πρόσεξε. And I realized that you love me. Only you. The rest is fake.
0: Κάνε
3: only your hug keeps me alive.
4: Έλα.
5: Το ISOP τέτοιο δεν
3: πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη.
4: We love you.
3: Δεν ήξερα θα το δυσκολέψει τόσο αυτό. Λοιπόν, good morning.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Εσύ είσαι γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Μαρία.
3: Μαρία, το σκέφτηκες, δεν είσαι σίγουρη ότι είσαι Μαρία?
0: Είναι κουπλέ ή ρεφρέν που λέτε αυτό που λέτε?
3: Εσύ,
0: να το ρωτήσουμε.
3: Έλα, κορίτσι μου. Φαινόσουνα, είσαι από τη φωνή.
6: Καθίσατε

0: επίση νέα πίτσα Margarita Lime από την Premium μέσα στην ξηρά τη Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Καρμούτσου. Συναντά Green Lemon Lime. Το αποτέλεσμα από 14 Απριλίου έχει ξεκινήσει λοιπόν η προσφορά αυτή. Ψάχτε τη στα Pizza Fan καταστήματα.
1: Γεια σου Μαρία!
2: Γεια σου Μαρία!
1: Σε κερατάω έτσι με το γεια σου Μαρία! Φιλάκια!
2: Γεια σα, Madame!
1: Bye bye! Θέλεις προσκλήσεις πάρτο, θέλεις και πείμα πάρτο.

0: 49. Σε ψάχνεις στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε το όνομά της στο βαπτιστικό να ξεκινάει από το γράμμα λάμδα. Δηλαδή Λιδία, Λουκία, Λαμπρινή, Λευκοθέα κλπ.
2: Μάλιστα.
1: Γεννημένη μεταξύ λάμδα, 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα, το όνομά της στο βαπτιστικό να ξεκινάει από λάμδα. Σε πολύ λίγο έρχεται το τρίτο στοιχείο, μη φύγει κανείς, συντονισμένοι όλοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι παρτάρα τώρα με Katie Garbi και εσένα μου. Παρτάρα πρωινή στο Πάμε Πρωινό. Η Katie Garbi πάντα μέσα στα εξελίξεις και στο ρυθμό.
1: Και είναι και ωραίο remix αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ετοιμάζουμε ταξίδια καλοκαιρινά. Εμείς τώρα, αν είναι αυτή στα ταξίδια μας, μας χαλάει τη διάθεση, δοκιμάζουμε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία.
2: Η ώρα στο νησί είναι 9.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε για διαφημίσεις.
4: Έτσι.
1: Πάμε για διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς. Επανερχόμαστε με λέσχη των καμένων πίτων. Δόκτωρ Μπέτι. Χαμός θα γίνει. Και το ραντάρ. Τρίτο στοιχείο.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με Mild Hybrid κινητήρες

0: το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστη!
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη!
2: Πολλά, σενιόρ Μακής!
1: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
4: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win. Winning awaits.

αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. 5 φορές μετά. Ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
1: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
1: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
1: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
2: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Εδώ είμαστε παιδάκια μου. Τρίτη τελευταία ώρα. Θα πάμε αγκαζέ, παρεούλα, κουτσακούτσο στις 10. Να σας βάλουμε στη δουλίτσα σας. Να πείτε το καφεδάκι σας. Να ξεκινήσετε την γραφειοκρατική δουλίτσα ή ό,τι δουλίτσα κάνετε. Εδώ είμαστε. Η Λέσχη έρχεται.
7: Oh yes.
6: Και έχει λέξη.
7: Τι?
8: Τι λέει?
6: Κοκοράκι.
8: Κοκοράκι.
7: Μ' αρέσει.
8: Από το μαλλί.
6: Ναι.
8: Ναι.
7: Πολύ δυνατή λέξη το κοκοράκι.
6: Κοκοράκι λοιπόν.
8: Δύσκολο challenge σήμερα, πολύ, αλλά έχουμε και ωραίο
7: όχι,
8: δώρο.
7: Φανταστικό, φανταστικό challenge. Ωραίο δώρο, δωράρα. Δύο εισιτήρια για όποια ταινία θέλετε για τα Village Cinema. Τα Village μας τα οποία προβάλλουν τις ταινίες σε υψηλή ποιότητα ήχου και εικόνας. Είναι το συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Θα πάρετε δύο εισιτήρια λοιπόν, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη κοκοράκι να μας κάνετε να γελάσουμε. Εύκολη λέξη είναι, δεν είναι δύσκολη βασικά.
6: Εύκολη, εύκολη και έχει και.
7: Εγώ θα έβαζα και παιχνικό.
6: Δίνει.
7: Θα έπαιζα και με πρόζα. Το κοκοράκι μου βοηθάει εμένα. Να σκεφτώ.
8: Πάλι θα μας βάλεις να κάνουμε ρόλους.
7: Ρόλους θα κάνετε. Πώς θα γελάσουμε τώρα εδώ πέρα. Θέλουμε όλους τους ποιητές έτσι, παλιούς και καινούργιους. Θέλουμε και καινούργιους ποιητές. Πες τον Μπέτη.
6: Και τα αυτιά σας τεντωμένα, ναι. Γιατί έρχεται και το ραντάρ με το τρίτο στοιχείο που δίνει 150 ευρώ ναι, μετρητά. Έτσι.
8: Να δώσουμε λεφτά οπωσδήποτε.
6: Καινούργιους ποιητές έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει τον τελευταίο
8: μας
6: καιρό.
8: Έρχονται νέοι.
7: Θέλω κι άλλους.
8: Το κυρίως θέμα όμως είναι το Dr. Μπέτη. Το κυρίως θέμα είναι το Dr. Μπέτη.
6: Έρχεται η Dr. Μπέτη το νου σας.

0: sexting.
1: Ωχ, με το AI εκεί φτάσαμε. Η λειψανδρία, παιδιά μου, θα οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις. Θα μου πείτε πού είναι το φαν σε όλο αυτό. Κι όμως, υπάρχουν λοιπόν κάποιες έρευνες που λένε ότι από το καλοκαίρι του 25 και μετά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όχι μόνο για πρακτικές ανάγκες που του ζητάς να σου βρει κάτι, αλλά και για πιο προσωπικές και ερωτικές αλληλεπιδράσεις.
0: Δεν απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοια.
1: Κι όμως, αυτή τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα λοιπόν, κάνουν κάποιοι sexting, δηλαδή ανταλλάσσουν μήνυματα, το sexting είναι στέλνω σεξουαλικό μήνυμα, απευθείας με AI bots. Σε λίγο θα ερωτοτροπούμε με τα ρομπότς.
2: Αυτόματα, αυτοματοποιημένοι απαντητές.
1: Δημιουργούν λοιπόν ένα χώρο που φαντασία μπορεί να εκφραστεί χωρίς περιορισμούς. Να τη βρίσκεις τώρα με το ρομπότ, φαντάζεσαι που φτάσαμε, κουκλά. Που φτάσαμε.
2: Το φτιάχνεις όπως θες.
1: Άλλοι το χρησιμοποιούν ως βοηθό. Δηλαδή, εκπαιδεύεσαι με έναν τρόπο, στέλνοντας.
0: Να την απαντήσεις.
1: Ακριβώς, για να τα στείλεις μετά στο αντικείμενο του πόθου σου. Το αντικείμενο του πόθου όμως δεν θα απαντήσεις το AI.
0: Όχι, βέβαια.
1: Απλά εσύ με έναν τρόπο εξασκείσαι. Κατάλαβες, κάνεις μια πρακτική.
2: Και μαθαίνεις να μαντεύεις, μαθαίνεις να μαντεύεις πίσω από τις απαντήσεις, πίσω από τις λέξεις. Γιατί μου το είπε με αυτόν τον τρόπο, μήπως εννοεί αυτό, γιατί το AI φτάνει μέχρι ένα σημείο.
1: Εγώ τώρα θα έρθω και θα σε ρωτήσω το εξής. Αν το AI σε φτιάχνει σε εισαγωγικά περισσότερο από το αντικείμενο του πόθου σου,
2: πρόβλημα.
1: Τι γίνεται?
2: Έχεις πρόβλημα.
0: Δηλαδή,
2: έχεις
0: μεγάλο για να πρόβλημα. Καταλάβω. Εγώ είμαι σε ένα sexting τώρα με έναν τύπο που μου αρέσει. Δηλαδή, πήγαμε σε μια πιο σεξουαλική κουβέντα μέσω ίντερνετ. Ρωτάω λοιπόν, εγώ βγαίνω λοιπόν από αυτή την κουβέντα, πάω στο AI και το ρωτάω. Τι εννοεί,
2: μπράβο.
0: Τι αυτό, τι
2: είναι
0: αυτό.
2: Επανέρχεσαι. Και
1: τι να απαντήσω.
0: Δεν είναι ξενερωτικό τώρα αυτό. Πρέπει να είναι κουραστικό κατά
2: και να προσέξεις, μην
1: είναι ότι μπαίνεις να μιλήσεις με ένα ρομπότ ξεκινώντας. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Εν αρχή είναι ο λόγος.
2: Έτσι.
1: Άστο.
2: Ναι.
1: Άμα είναι να ρωτάω το ρομπότ πώς σκουπίζω, πώς αυτόνω και πώς.
2: Ρε παιδί μου,
1: αυτόνομαι, κατάλαβες.
2: Το φτιάχνεις όπως θέλεις το ρομπότ. Βάζεις ό,τι φωνή θέλεις εσύ, του δίνεις το στυλ που θέλει να απαντήσει. Και επίσης, άνω τελεία, υπήρχε μέχρι πρόσφατα η πιθανότητα να δημιουργηθεί το AI Adult, δηλαδή το ChatGPT Adult. Εκεί θα απαντούσε πιο ομά. Απλά αυτό ακυρώθηκε και δεν θα βγει ποτέ.
0: Δηλαδή,
1: να
2: ερωτοτροπείς κανονικότατα.
0: Με το ChatGPT.
2: Απλά θα, έπρεπε, θα έχει την κλίδες ασφαλείας για το ποιοι μπορούν να συνδέονται εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να είσαι δηλαδή ενήλικας και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Αυτό...
1: Φτάσαμε εκεί, κούκλα μου. Το καταλάβεις.
0: Υπάρχει λέξη γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να υποθεί στο τέλος μιας εκπομπής.
1: Δεν μπορείς να την πεις λίγο παραποιημένη.
2: Παροιμία.
0: Είναι αυτό που λέμε αερό.
2: Αερομαμία.
1: Αρκετά μαμίσαμε. Ανεμογκάστρι.
3: Ψάχνεις την Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιουδήποτε μήνα. Από 10 του μήνα ως και 20 του μήνα. Λοιπόν, το όνομά της πρέπει να ξεκινάει από Λάμδα, Λιδία, Λουκία, Λαμπρινή, Λευκοθέα, Λίδα. Υπάρχουν πολλά. Λιγερή. Και τρίτο στοιχείο, να εργάζεται σε ξενοδοχείο.
0: Πολύ ωραία.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνουμε. Αρκεί να καλέσετε έχοντας αυτά τα στοιχεία στο 210-68-35-722 στα επόμενα 5 λεπτά.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Δεν βρήκαμε αυτόν που ψάχναμε σήμερα στο ραντάρ. Το ευχάριστο είναι λοιπόν να πω κι εγώ ότι βρέθηκε στο Μεξικό η 30χρονη που ψάχνανε. Από 12 Απριλίου, παιδιά, έχει χαθεί. Σήμερα περίπου ένα μήνα και δύο μέρες μετά βρέθηκε χθες. Η Γκρέσια Γουαδελούπε Οράντες Μεντόζα, η οποία χάθηκε και την ψάχνανε εκεί πέρα η αστυνομία προφανώς με φωτογραφίες. Με alert, πώς λέγαμε, Amber alert, και λοιπά, μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά. Είχαν βγάλει φωτογραφίες της και έψαχνε ο κόσμος να βρει μια γυναίκα η οποία είναι αγνοούμενη. Προφανώς όμως ήταν αγνώριστη στις φωτογραφίες. Είχε χρησιμοποιήσει τόσα πολλά φίλτρα που αυτό την καθιστούσε αδύνατο.
2: Δεν είχαν δηλαδή την πραγματική φωτογραφία. Πώς είναι πραγματικά.
1: Πήραν, παιδί μου, από τα social media τη φωτογραφία της.
3: Και αν τη βρει,
2: ήταν μια άλλη.
1: Πού να τη βρει.
3: Τώρα, βάλε με το νου σου όλε τι δικέ μα εδώ πέρα. Να χαθεί, θα μου φύλαγε μία και να ψάχνουμε να την ευρώ.
1: Θα σα ψάχνουμε και δεν θα σα βρίσκω. Όχι εσύ.
2: Από τα δόντια θα μα αναγνωρίζετε. Γιατί και εμένα μου τα γράφουν αυτά. Δεν σε γνωρίσει, εμεί αγνώριστε και τέτοια. Αν ανεβάζω καμία φωτογραφία ή κανένα βίντεο.
3: Εσύ δεν βάζει κανένα φίλτρο ακριβώ.
2: Βάζω φίλτρο, αλλά βάζω φίλτρο αυτό που σιδερώνει λίγο, ξέρει.
3: Ένα
2: σμουθάρισμα. Δεν βάζω χίλια βλεφαρίδε, φρύδια, μύτε.
1: Προσέξτε, παιδιά, με τα φίλτρα. Δηλαδή θα χαθούμε και θα μας ψάχνουν και δεν θα μας βρίσκουνε.
3: Στην ταυτότητα ήθελα να ξέρω τι φωτογραφία.
2: Έλα μου, ντε, καλά σου λέει εσύ.
1: Τι είπες?
2: Στην ταυτότητα δεν μπορείς να βάλεις φίλτρα.
3: Κυρίες, τι ήταν.
1: Άμα στις ταυτότητες θες να δεις τη δικιά μου τη φωτογραφία, στην ταυτότητα δεν αναγνωρίζουμε. Είναι πόσα χρόνια πριν, αν δεν την έχει ανανεώσει.
2: Πριν μερικά χρόνια, πριν καμιά δεκαριά περίπου χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, άλλαξα την ταυτότητα γιατί με είχε σταματήσει ένας αστυνομικός στον δρόμο και η ταυτότητά μου ήταν πρώτης γυμνασίου. Το φρύδι ήταν ενωμένο. Το φρύδι ήταν ενωμένο. Είναι γέφυρας.
3: Λοιπόν,
2: και μου λέει, κυρία Μαγκύρα, πρέπει να αλλάξει την ταυτότητά σας. Λέω, γιατί κύριε, με αναγνωρίζεστε.
3: Πω,
2: αλλά να σου πω κάτι, πρώτη γυμνασία ήμουν αρεσί.
3: Ναι, εντάξει, αλίμονα.
2: Είναι λογικό να είσαι άλλος.
1: Ναι, τώρα δεν λέμε για μας, λέμε για άλλους.
3: Ωραία, θα σας έλεγα για ποιες λέω, τις φαντάζεστε, αλλά είναι και φίλοι μας και μας ακούνε τώρα.
2: Ονόματα.
3: Ναι, καλά κάνουν και τα χρησιμοποιούν, αλλά άλλος άνθρωπος.
1: Θα σας ψάχνουμε.
3: Ναι, από τα δόντια, ρε.

0: χρόνια γιορτή σημαίνει 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο massoutis.gr, στα καταστήματα Massoutis εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή. Κάθε Σάββατο λοιπόν και μια τιμή που σπάει τα κοντέρ. Πάμε για διάλειμμα.
1: Πάμε για διάλειμμα. Θέλουμε στη Λέσχη να συμμετάσχετε όλοι νέοι και παλιοί ποιητές με τη λέξη κοκοράκι. Κοκοράκι λοιπόν έρχεται με τα διαφημίσεις και με εισιτήρια για Village.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια! Γεια, γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33. Να δω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφω μου!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimart.
8: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Ακούσατε. Με το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία, λοιπόν, μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερο στο vodafone.gr. Αν θέλουμε να κεπόμαστε με το κεφάλι μας ήσυχο, για τους εφήβους που μεγαλώνουν.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Τώρα πρέπει να σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
11: Η κίνηση καλά κρατεί. Συνήθως τέτοια ώρα έχουμε μικρότερη κίνηση από τις 8.30, 9.35. Η παραλιακή μποτιλιαρισμένη από το ύψος Αλίμου μέχρι όλο το διάστημα να φτάσετε στον Πειραιά, σταμάτα ξεκίνα. Η άνοδος της Κηφισίας προβληματική και το κέντρο πυγμένο στο Παγκράτη. Η Φιλολάου με πρόβλημα και το ποτάμι ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και το Αιγάλιο. Γενικότερα χρειάζεται και υπομονή στους κόμβους της Αττικής Οδού από το Ζεφύρι, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο.
8: Ο καιρός σήμερα.
12: Ο Γιώργος κάθεται σε μία γωνία στο σαλόνι και κλαίει απαρηγόρητος. Η Μαρία του χαϊδεύει την πλάτη και προσπαθεί να τον παρηγορήσει που έφυγε ο ήλιος, βγήκε συννεφιά και αρχίζει να ψιλοβρέχει.
13: Ησύχασε. Ο ήλιος βγήκε. Ησύχασε.
12: Ο ήλιος δεν βγήκε, Μαρία. Όχι, έχει σύννεφα και ψιλοβρέχει. Αυτή είναι η πληροφορία. Αλλά πρέπει να παρηγορήσει τον Γιώργο και ο Γιώργος την ακούει πάρα πολύ προσεκτικός και παίρνει μια βαθιά ανάσα. Σκέφτεται πως η βροχή αυτή του λέρωσε τα ρούχα που είχε απλώσει. Τι να κάνω που άπλωσα, σκέφτεται ο έρμος. Η Μαρία του λέει πως θα βγει η ίδια να τα μαζέψει.
13: Μη στεναχωριέσαι, Γιώργο μου. Θα βγω εγώ να μαζέψω τα ρούχα και θα τα ξαναπλύνω ένα-ένα στη σκάφη, αν χρειαστεί.
12: Και οι δύο αγκαλιάστηκαν σφιχτά, χαμογέλασαν ο ένας τον άλλον, μοιράστηκαν λόγια αγάπης μεταξύ τους.
13: Σε αγαπώ, μωρούλη, σε αγαπώ.
12: Και σκέφτηκαν τα θετικά, ότι υπάρχει 28 βαθμούς θερμοκρασία έξω, θα φύγουν τα σύννεφα και σιγά σιγά ο ήλιος από αύριο θα ξαναβγεί.
11: Ναι, αλλά θα έρθει η λάσπη.
9: Αμέσως τον τόπο. Σε προσγείωσε, ρε. Μα τι είσαι εσύ, ρε παιδί μου, αμέσως το αρνητικό.
11: Θα ρίξει λάσπη.
9: Θα βγάλουμε το λάστιχο και θα την πλύνουμε.
14: Έλα,
9: λοιπόν, ποιητές και ποιήτριες ενωμένοι θα κερδίσουμε. Ανοίγω τις πύλες της λέσχης των καμένων ποιητών για να σας υποδεχτώ με ποίηματα και με ποίημα που έχει τη λέξη μέσα κοκοράκι. Για να κερδίσετε δύο εισιτήρια για τα Village 2, 10, 68.

0: άνοιξαν οι ποιητές να περάσουν μέσα, παρακαλώ.
1: Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
2: Ελένη.
0: Ελένη. Δεν έχεις πολύ καλό ήχο, δεν μιλάς από ανοιχτή ακρόαση, κάτι γίνεται.
2: Έκλεισα το καλύτερα.
0: Ναι, πολύ καλύτερα. Καλύτερα, αλλά έχει διακοπή. Είσαι στο αυτοκίνητο?
2: Είμαι στον δρόμο, ναι, ναι.
0: Μπορεί γι' αυτό να μην έχει καλό σήμα. Λοιπόν, έχεις έτοιμο το ποίημα, Ελένη?
2: Έκανα κάτι, θα δούμε.
0: Για δώσ' το, για δώσ' το.
2: Λοιπόν, το κρεβάτι με περίμενε, το στέκ στην κομμενάκι. Μου χτύπησε τη λίμπιντο σαν άγριο κοκοράκι. Μαγική, πόνεσαν τα αίματα για το πηγηματάκι. Μπήκε η μάνα του απρόπτα κρατώντας κασεδάκι.
0: Πολύ καλή, καλό! Μπράβο, Ελένη! Δες τη λέσχη μας, πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Πάρα πολύ καλή. Να συνεχίσεις έτσι μέχρι να κερδίσεις το έπαθλο. Πάμε στη δεύτερη γραμμή.
3: Ελένη!
0: Good morning! Καλημέρα σας. Τι γίνεται από το πηγάδι, παίρνετε όλοι σήμερα? Γιατί ακούγεστε όλοι έτσι?
3: Ακούστε, όσοι μας ακούτε και παίρνετε να καλέσετε για τη λέσχη, χαμηλώστε το ραδιόφωνο και μιλήστε μας από το ακουστικό κατευθείαν
4: τηλεφώνου. Πρέπει να μιλάτε από το ακουστικό, ούτε bluetooth, ναι, ούτε ακουστικά, ούτε τίποτα, ούτε ανοιχτή, ναι, ακρόαση, ναι. Πάμε.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ορίστε πώς έφτιαξα αμέσως. Πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Ρούλα.
0: Γεια σου, Ρούλα.
2: Πρώτη φορά.
0: Ρούλα, καλέ θεά η Ρούλα.
4: Έλα να σε περιποιηθούμε.
0: Ρούλα, δώσ' το, κούκλα μου με φόρα.
2: Λοιπόν, ο τίτλος είναι, ναι, «Δάκρυ στο πανηγύρι».
0: Πεθαίνω που βάζεις τίτλο. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Πάρα πολύ το πανηγύρι, οπότε φύγαμε.
2: Στο πανηγύρι πήγαινα, με ύφος και στυλάκι, η πρωτεβουσιά μας στο χωριό, με ασορτή σακάκι. Και από όλους πάντα ήθελα το καλό το πραγματάκι, και όχι το γνωστό που σου αφήνει και λευκό μουστάκι. Ούτε λούτρινα, ούτε σβούρα, ούτε καν ένα κουκλάκι. Μόλις το είδα κόλλησα σε εκείνο το κοκοράκι. Το κράταγα περήφανα, λες και ήταν φυλαχτό. Και γύρναγα στη γειτονιά με ύφος σαν το τρανό. Με μάτιασαν όμως γρήγορα οι κλώσσες του χωριού και φεύγει τρέχοντας ο κόκορας, αφήνοντας πίσω του σήματα καπνού. Πολύ. Και εγώ να πέσω στο κλάμα με δράμα και πανικό, λες και μου ακυρώσανε ταξίδι εξωτικό. Και η μάνα μου γελώντας, τραβώντας με στην άκρη, μου λέει τραβώντας μου ταυτί, ούτε για γαμπρό τέτοιο δάκρυ.
0: Πολύ καλή!
3: Μπράβο!
0: Πολύ καλή!
3: Μπράβο!
0: Πάρα πολύ καλή! Ρούλα, πια μπαίνεις μέσα στη λέσχη, διεκδικείς μία βασική θέση στη λέσχη μας. Welcome, welcome!
2: Δεν ήταν.
0: Είναι βιωματικό το ποίημα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Αλλά δεν γελάσαμε τόσο όσο θα θέλαμε για να πάρεις το πρώτο έπαθλο.
3: Για αρχή δυνατή.
0: Πάρα πολύ δυνατή.
4: Ναι, καλέ, την έχουμε.
0: Πάρα πολύ καλή. Keep going, Ρούλα. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
5: Good morning.
0: Good morning. Who is this?
5: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, welcome.
5: Παίρνω για 67η φορά.
0: Ναι, αλλά Κωνσταντίνα, εσύ είσαι μέλος της λέσχης, πολύ δυνατό.
3: Όχι μέλος, συγγνώμη. Είναι από τους καλύτερους ποιητές.
0: Αυτό λέω, είναι μέλος πια, επίτιμο μέλος.
4: Το ορολογείο.
0: Ναι, και έχει κερδίσει και πάρα πολλές φορές.
3: Βέβαια.
0: Αλλά είχες καιρό να πάρεις ταρό.
5: Δεν με κάλεσε, κυρία Μαγκύρα, ήθελε.
0: Θες ειδική πρόσκληση.
5: Την Περσεφόνη και τον Παύλο.
0: Η Περσεφόνη τη ζήτησε. Περίμενε, τη ζήτησε τη διαμάχη. Αν θέλεις και εσύ να ζητήσεις διαμάχη με έναν ποιητή ή ποιήτρια, welcome.
4: Η Ρακέλ
0: επιβεβαιώνει.
4: Κωνσταντίνου και Ελένη. Οπότε θα ψάξουμε μία Ελένη να κάνεις μπιφ. Πάμε, Κωνσταντίνε.
5: Έφυγα.
0: Νύχτο.
5: Όταν το δεις πρώτη φορά, η όψη του σε μαγεύει και με τα δυο σου χέρια το κρατάς και πάλι περιστεύει. Το μέγεθός σου, σε ειδοποιώ, έχει μεγάλο πόνο. Πολλά έχουν δει τα μάτια σου, μα αυτό σου φέρνει τρόμο. Όταν με τζέλ το αλείψεις, εκείνο κοκαλώνει. Γλιστράει στην αρχή, μα πιάστο, δεν δαγκώνει. Έχω το μεγαλύτερο κοκοράκι στο μαλλί και εσύ τόση ώρα νόμιζες πως μιλάω για το κα. Υπέρα τα παιδιά και καλή διαφέρεση.
0: Πολύ δυνατό! Πολύ δυνατό! Έτσι είναι, όταν είσαι επίτιμο μέλος, Κωνσταντίνε μου.
4: Καλύτερο κοκοράκι.
0: Καταπληκτικό. Έχουμε και άλλες γραμμές.
3: Έβαλε όλη την εκπομπή μέσα σε ένα πείμα.
0: Μείνε στη γραμμή, είσαι διεκδικητής του σημερινού επάθλου. Μείνε στη γραμμή, αγάπη μου, να βγάλουμε και κανέναν άλλον. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
2: Είμαι η Στέλλα, τι κάνετε?
0: Γεια σου Στέλλα. Το έχεις έτοιμο το ποίημα?
2: Το έχω πανέτοιμο, βέβαια άκουσα τα προηγούμενα και λίγο ποθαρρύνθηκα λίγο.
0: Όχι, ο καθένας έχει το στυλ του. Για πάμε, για δώστε να το ακούσουμε.
4: Πάμε.
2: Λοιπόν, Τη φάρμα κατεβαίνει το κοκοράκι το γνωστό, με λυρί φουσκωμένο και ήθος υπεροπτικό. Mm-hmm. Και κυρικούς πάει τη σιωπή το πρωινό, λες κι είναι ο μονάρχης στο χωριό το μικρό. Το παίζει βαρύς γκόμενος, μεγάλος και τρανός, μα οι κοτούλες την κοιτάνε και γελάνε συνεχώς. Και κυρίκου ξανά να δείξει πιο σοβαρός, μα του γυρνάνε την πλάτη όλες χωρίς να γίνει ο γνωστός χαμός. Πάει στη Ρινιό με βλέμμα λίγο επικίνδυνο. Εγώ για σένα θα γίνω κάτι πιο αντρίκιο. Και εκείνη το απαντάει, το παίζεις και χαζός, ούτε βήμα δεν κρατάς και μου το παίζεις και Θεός. Κάνει το σκληρό για λίγο, δεν λυγίζω εγώ εδώ. Και γλιστράει πάνω στο καλαμπόκι το χρυσό. Και όλη η φάρμα τον δουλεύει με γέλιο 38. Το κοκοράκι όλο λόγια και στο τέλος σκότεψε κι αυτό.
4: Πάει και ο κοκοράς.
2: Το σκοτέτσι λέει εντάξει δεν με πήρε καμιά εδώ και φεύγει για αλλού να δοκιμάσει κάτι πιο ζεστό.
3: Πολύ ωραίο! Μπράβο! Είμαι πως έχει κι άλλο. Μπράβο εσύ! Εσύ έγραψε ολόκληρη ραψοδία.
0: Ραψοδία κούκλα μου, αυτό ήταν η ομοιροδύσια.
2: Μπήκε στη φάρμα των ζώων.
3: Μπήκε στη φάρμα των ζώων.
0: Ήθελα να έχει αρχή μέση τέλος, να στρώσει το story.
3: Εγώ το κατάλαβα.
0: Πάρα πολύ καλή. Μπράβο, καλή προσπάθεια. Πάμε να βγάλουμε και μια τελευταία γραμμούλα στον αέρα.
3: Good morning. Καλό σήμερα. Μπράβο ρε παιδιά. Θέλω πολύ κόσμο.
0: Έλα, ήρθε η Περσεφόνη, παιδιά. Ήρθε η Περσεφόνη, θα γίνει μπιφ τώρα με τον Κωνσταντίνο.
6: Έτσι, έτσι. Να τον δώσουμε στον Κωνσταντίνο όμως, παιδιά.
0: Ήταν πολύ καλός ο Κωνσταντίνος, αλλά ρίξε και το πείμα σου τώρα εσύ, γιατί είσαι και εσύ επίτιμο μέλος.
6: Βάλε κάτι σεξουαλικό, ρε Βασίλη.
3: Έλα, αυτά Περσεφόνη.
0: Γι' αυτά ζω, γι' αυτά ζω.
3: Είσαι μύθος, κορίτσι.
0: Γι' αυτά ζω.
4: Πάμε.
3: Πάμε.
0: Δώστο.
6: Μου το έπαιζες παλίκαρος, μου το έπαιζες στη Ρίο, οι χρόνοι σου στον έρωτα πως άξιζαν βραβείο. Είπες πως είναι άψογες όλες οι επιδόσεις, πως το κρεβάτι σου εσύ κλέβεις τις εντυπώσεις. Έχεις είπες αντοχές σαν μαραθωνοδρόμος, αλλά εγώ φαντάστηκα πως είσαι ψεύτης όμως. 2 και 5 αρχίσαμε, τελείωσες και 10, δεν είμαι κότα μάστορα, εγώ είμαι γυναίκα. Λοιπόν τα ψέματα, μικρό μου αγοράκι, στο τέλος μας προέκυψες ότι είσαι κοκοράκι.
0: Εντάξει παιδιά, εντάξει παιδιά.
3: Είσαι top of the top.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
3: Μπράβο Περσεφόνη, είδα love.
0: Προσκυνάω Περσεφόνη.
3: Έχουμε μία Περσεφόνη, ένα Κωνσταντίνο.
4: 2 και 5 ξεκίνησε, τελείωσε και 10.
3: Φανταστική. Μέσα από τη ζωή όλα βγαλμένα.
4: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος κερδίζει τώρα, γιατί η Περσεφόνη.
3: Ακούστε τώρα.
0: Επειδή η Περσεφόνη έχει κερδίσει τελευταία, ρε παιδί μου, εντάξει. Καταπληκτική και η Περσεφόνη.
3: Για να τα λέμε ότι είναι στο top 3 αυτοί οι τρεις ποιητές.
0: Να τα λέμε, να τα λένε. Κωνσταντίνε, good morning, you are the winner.
5: Για το και λίγο βιαστικά η Περσεφόνη. Άμα βάλει το πάθος που βάζει άλλες μέρες, ήταν
0: ναι,
5: πολύ δυνατό.
0: Ναι,
5: πολύ
0: δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
4: Μας αρέσει αυτή η ευγενή άμυλα, αλλά πρέπει να κερδίσει εσύ σήμερα, γιατί η Περσεφόνη έχει κερδίσει πολλές φορές.
0: Ναι, κατάλαβες, έχει κερδίσει.
5: Επιμένετε.
3: Λοιπόν, θα το πάρω, λέει, δεν θα πω.
4: Τα φιλιά μας και σε ευχαριστούμε.
3: Όλους σας ευχαριστούμε, παιδιά. Τα φιλιά μας.
0: Bye bye.
7: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.

0: Βύση, εξαίρεση στο ρυθμό 949. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά εμείς να φύγουμε. Έχει πάει παραπέντε. Αλλά θα σας πούμε πρώτα για μια αντιλιακή προστασία που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, την απόλυτη, στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Και έτσι επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ναι, δηλαδή αντιλιακή προστασία 50 βαθμών. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε όλα αυτά στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς σιγά σιγά. Να πούμε καλή επιτυχία σήμερα στην Αντιγόνη και στην Κύπρο μας που διαγωνίζεται σήμερα στον δεύτερο ημιτελικό. Σούπερ. Και εγώ θα είμαι στην ΕΡΤ στις 9. Μπράβο. Θα βγούμε σε ένα pre-show πριν τον δεύτερο ημιτελικό και σε ένα after show αφού τελειώσει λοιπόν. Να βγούμε να κάνουμε τα σχόλιά μας. Το τραγούδι. Το
2: έχουμε
1: τραγούδι.
2: Αγωνία. Έχουμε μεγάλη αγωνία σήμερα για την Αντιγόνη, έτσι.
1: Έχουμε πάρα
2: έχουμε
1: πολύ μεγάλη αγωνία γιατί είναι ένα πολύ ανεβαστικό τραγούδι. Ναι. Είναι όμως απαιτητικό γιατί χορεύεις, κουνιές, οπότε λαχανιάζεις και είναι δύσκολο να τραγουδήσεις ταυτόχρονα.
0: Ναι. Καλομήρα.
1: Ναι, το ξέρω, ναι. Βασίλη μου, γι' αυτό το είπα.
0: Θέλουμε.
1: Ναι, μήπως φύγουμε με Αντιγόνη σήμερα.
2: Για να την τιμήσουμε.
1: Βέβαια, ρε παιδιά, για καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία θα τη ευχηθούμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, για να τα ακούσουμε λίγο.
2: Εμείς θα είμαστε μαζί της.
1: Έτσι. Να τη στείλουμε τη θετική μας ενέργεια, το κορίτσι να σκίσει σήμερα.
2: Και φυσικά αύριο 7 με 10 έχουμε ραντεβού εδώ στο ρυθμό 949. Έλα να τη ευχηθούμε. Δώσ' τα όλα, κορίτσι μας σήμερα.
0: Χαμός θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα περάσει και πολύ εύκολα. Ωραίο το άστρο.
2: Πιστεύεις.
1: Πάρα πολύ ωραίο το άστρο.
2: Εγώ γιατί αγχώνομαι όμως σήμερα ότι μπορεί.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Εντάξει. Είναι ωραίο τραγούδι.
0: Καλή επιτυχία στην Αντιγόνη μας.
1: Καλή επιτυχία στο κορίτσι μας λοιπόν και στην Κύπρο μας. Εμείς φεύγουμε. Αύριο 7 και 10 τα παπάκια θα είναι εδώ. Πολλά φιλιά.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

στα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Κοίταξα το χειρότερο μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές

0: καλύτερα. Εσύ
1: 939.
2: Ναι. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω. Πόσο πολύ σ' αγαπώ, πω, πω. Σε παίρνω για να σου πω, πω, πω.

Νησί 939. Νησί 939.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψουμε για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μουσαίο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bay. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bay. Ο χρόνος με το μέρος σου. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
4: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
4: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
11: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
12: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

φίλοι μου, καλησπέρα ακροατές μου και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλό χειμώνα θα ευχηθώ, καλά Χριστούγεννα, jingle bell, jingle bell, jingle all the way και καλή χρονιά, καθότι πια είμαστε στα μέσα του Δεκέμβρη. Σύννεφα, χιόνια, όσον ούπου κανείς δεν ξέρει, κατεβάστε πάλι τα χειμερινά. Το καλοκαίρι δεν θέλει να έρθει, είναι σαν κόμενο δίδυμα που σου λέει έρχομαι ξαφνικά τελευταία στιγμή ακυρώνει. Δεν πειράζει αδέρφια μου, γιατί να σου πω κάτι, είχαμε υδρώσει όλοι χτες και προχτές και γίνει μας χάλι εδώ πέρα πηγές Λουτρακίου. 2-3 μέρες χειμώνα και μετά από Κυριακίδα, 35 θα έχει πάλι. Κουράγιο και βαστάτε γερά. Με ό,τι καιρό όμως, εμείς στο ρυθμό 949 έχουμε ανεβαζεμένο κέφι και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης σου κρατάω συντροφιά με τα καλύτερότερα και αρχινάω με Καψούρα και Θοδωρή Φέρι. Είπες, δυνάμωσε την ένταση, έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα, είναι και Πεμπτούλα. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο τα λίστα αυτά και σου θα με.

Άρα, έλα Νατάσα μου, λάλησέ το να μας καψουρέψεις, να μας ανεβάσεις, να μας φτιάξεις, γιατί θέλουμε κέφια, ντέρτια και καημούς στο ρυθμό 949, γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Πεμπτούλα σήμερα, 14 Μαΐου, 14 Φλεβάρης ανά είναι βέβαια, γιατί πραγματικά πάρα πολλά σύννεφα, χαμός, στα μέσα του χειμώνα, πάει το καλοκαίρι, δεν θέλει να έρθει, δεν πειράζει όμως, με ό,τι εποχή εμείς έχουμε πάρα πολλά κέφια, γιατί ακούμε τις επιτυχιάρες μας, ή λίγο θα σε βγάλω και στον αέρα, θα πάρεις και τα δωράκια σου και κέφι κέφι ξεφάντωμα. Αν θες όμως κι άλλο ξεφάντωμα, ο Γιάννης Κατινάκης σου έχει τα καλύτερα. Γιατί προτείνω την πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο. 5η 4 Ιουνίου, που ελπίζω να έχουν φύγει τα σύννεφα και να μην χιονίζει, να πάμε πάγο πέδιλα, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα, τα vibes. Εκεί που το σεμέν συναντάει το tablet. Στη σκηνή λοιπόν του OPA Festival Powered by They έχουμε και Ελένη Τσαλιγοπούλου και Βουκολική Διαταραχή και Σουρλουλού. Όλα τα ωραία μόνο στο OPA Festival. Και τώρα σε περιμένει ο Νίκος. Ο Νίκος ο Βέρτης, γιατί θέλει να σου πει: μου έλειψες πολύ. Έλα Νίκο μου, πες τα μας, φτιάξε μας και ακολουθούν επιτυχιάρες. Αφήσου στα χεράκια μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

μας αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο

0: τώρα μια μαργαρίτα τη σηκώνει το κλίμα να πάνε κατά τα φαρμάκια και η καημή. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Με Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 να σε υποδέχομαι και να σε καλωσορίσω στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Πεμπτούλα σήμερα, μέσα του Μαΐου, και έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και σήμερα. Έχουμε να χορέψουμε, να καψουρευτούμε, να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα. Και ό,τι άλλο λαχταρά είμαι εδώ για μένα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τι έπαθα εγώ σήμερα. Πέφτω. Ενδιαφέρεστε. Δεν πειράζει, θα τα πω. Ενδιαφέρεστε, δεν ενδιαφέρεστε. Εγώ λοιπόν πέφτω να κοιμηθώ σχετικά νωρίς. Μία παράλληλα. Τι ωραία, τι καλά, σαν να πηγαίνω δημοτικό. Και τι ώρα ξυπνάω, παιδιά. 12 το μεσημέρι. Σαν την αρκούδα χειμερή ανάρκη. Τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Τουλάχιστον είναι ένα δείγμα ότι δεν γερνάω. Γιατί λένε ότι όταν ο άνθρωπος μεγαλώνει, έχει ανάγκη από λιγότερο ύπνο. Άλλο εγώ τώρα που κοιμήθηκα 15 ώρες είμαι ένα βρέφος. Ένα μωρό με την πεμπελάκι μου και την περπατούρα μου. 6-9-37-9-49-9-49 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Τα φιλιά μου στο Χρήστο που μου έχει στείλει μήνυμα. Γεια σου Γιάνναρε, γεια σου Χρήσταρε. Και πριν περάσω σε διάλειμμα να ενημερώσω για τα πιο ωραία. Γιατί με θες, το ξέρω ότι με θες, να με δεις, να με θαυμάσεις από κοντά. Γι' αυτό και σου δίνω την ευκαιρία. Τώρα, Σάββατο 16 Μαΐου, πλατεία Αγίας Ειρήνης, 12 το μεσημέρι, γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Θα περάσουμε 2 ώρες ζωντανά παρεούλα και σου έχω μία εκπληξάρα. Μα δεν πάει ο νους ότι εκπληξάρα σου έχω. Αν δεν έρθεις, υπογράφω με το αίμα μου ότι θα χάσεις. Οπότε, ξαναλέω, ραντεβού 12 το μεσημέρι, Σάββατο 16 Μαΐου, πλατεία Αγίας Ειρήνης. Σε περιμένω και τώρα θα με περιμένεις και εσύ 5 λεπτάκια να γυρίσω από το διάλειμμα και σε λίγο εδώ. Ραντεβού στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου.
7: Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει?
6: Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
17: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό.
7: αυτό το καημάκι.
16: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
16: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
17: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
18: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
21: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
20: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
21: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
20: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
21: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
20: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
22: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
24: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άιμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Bosch, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
25: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
26: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρδέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου.

Γεια σας, γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο ρυθμό 949. Κάνατε την πιο σωστή και την πιο ωραία επιλογή, γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες. Τα περνάμε εξαιρετικά, ανεβάζουμε το κέφι και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι στα αυτάκια σου. Πολλά πολλά φιλιά και ρουφιχτά να στείλω στη Στέλλα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Γιάννη μου λες, είσαι πιπίνη, δεν γερνάς με τίποτα. Περνάνε τα χρόνια, Στέλλα μου, και σε λίγο θα θέλω κάποια επικουρική σύνταξη, πλησιάζω. Πέραν τούτο όμως και μέχρι να φτάσω στην επικουρική σύνταξη, θέλω να χορέψω Κατερίνα Λιόλιου που τώρα θα βάλω πάρα πολύ δυνατά, γιατί έρχεται με «Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό». Πες τα, Κατερίνα μου, πες τα.

0: τέρμα τα ψέματα, γιατί ο κόσμος λέει ψέματα, πέφτει μέσα στα αίματα. Παροιμίες λοιπόν από τον Γιάννη Κατινάκη, δεν είμαι ο Φλωράκης και είμαι εδώ για να σου κάνω παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα θα είμαι στην παρέα σου και στα αυτάκια σου για να με χορτάσεις και να περάσουμε συγκλονιστικά, τολμώ να πω. 6937-949-949 το Viber μας. Τα φιλιά μου στο Γιώργο που μου είχε στείλει μήνυμα, γεια σου αγόρι, και έχω να πω πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Διότι όσοι τρώτε σαλάτες και σπόρους τσία και σανό, φύγετε μακριά γιατί δεν είμαστε φοράδες. Για εσάς τους νορμάλ ανθρώπους που θέλετε να φάτε McDonald's και κοντομπουκιά και cheese και chicken και να γαλιάσει η ψυχούλα, βάλσαμο Παναγιά μου, βάλσαμο, σου έχω τα καλύτερα νέα. Γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και φυσικά επειδή εγώ που γάμω στη χαρά Βασίλο πρώτη, θα είμαστε και εμείς εκεί αύριο, ρυθμός 949, για να εκπέμπουμε ζωντανά, να μας αμπουκιάσουμε και να περάσουμε συγκλονιστικά. Μαντόγα Στεράτου, Γιάννης Κατινάκης, Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη, σε περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες στον τρίτο όροφο του The Mall Athens αύριο Παρασκευή, πως έχουμε, 15 του Μαΐου. Ενημέρωσα, σε περιμένουμε και περνάω σε μικρό διαλυματάκι. Θα τις κάνεις τις υπομονές σου, πόσο να είναι, 5 λεπτάκια. Κάνε υπομονή, μην είσαι ανυπόμονος και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το EuroJackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθε τους bonus.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Proculus. Σουλ 939.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: Σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
7: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
6: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
7: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
6: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
7: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
6: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
8: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
9: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: διαμορφώνεται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ζου 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι λέει παιδιά, τι γίνεται, πως πάντα κέφια είμαστε ανεβασμένοι, ερωτώ. Και αν δεν είμαστε, δεν πειράζει κασίλα μας, γιατί αν είσαι εδώ στο ρυθμό 949, θα στο ανεβάσω από το κέφι, θα στο φτάσω ψηλά. Ιμαλάι, βουνοκορφή, Everest και όπου άλλο θέλεις. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι μέχρι και τις 5 για να περάσουμε 2 ώρες ακόμα μαζί, με ένα καιρό μέσα στα νεύρα, με οροσκόπο δίδυμο, μία σύννεφο, μία έλιο. Μία σύννεφο, μία έλιο. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε, γιατί αρχίζω την ώρα με τον ένα και τον μοναδικό Αντώνη Ρέμο, ο οποίος πήγε χτες και στο Λάκη Λαζόπουλο, εξαιρετικό. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, παιδιά, και πέρα από τραγούδησε Μαρινέλα. Αν δεν το έχετε δει, να το βάλετε και να το δείτε. Τώρα όμως, Δευτέρα θα μας ερμηνεύσει και πάρα πολύ χαρούμενοι είμαστε γι' αυτό. Δυνάμωσε την ένταση και ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες. Γιατί με ρυθμό 949 δεν χάνει κανείς.

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

Άσε με λοιπόν να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να φτιάξω. Θα στη φτιάξω αγάπη μου, θα στη φτιάξω εγώ αγαπημέρα μου Ακροατόπουλο. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης που πάντα τα ανεβάζει όλα, κέφι, διάθεση και ψυχολογία. Έχω και μηνυματάκι από το φίλο Χρήστο που μου λέει: από κέφι μια χαρά είμαστε, στην τσέπη πάσχουμε. Χρήστο μου, μαύρη νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Όλοι είμαστε παντή με πατός, όχι παντή με πατός είναι ο κόσμος. Όλοι είμαστε πανί με πανί, πανί με πανί Παναγιά μου και Χριστέ μου. Αλλά διαβάζω εδώ ότι υπάρχει γενικότερη τάση βελτίωση στα οικονομικά, γιατί λέει υπάρχει νέα σελήνη στον Ταύρο. Τώρα καλό είναι αυτό. Για να το λέει η Ασημπίλιο, μάλλον καλό θα είναι. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ωστόσο, μέχρι να γεμίσουν οι τσέπες και τα πορτοφόλια, εγώ έχω να σε ενημερώσω για πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Διότι καλοκαίρι έρχεται, θα μου πεις τη σχέση γι' αυτό, θα το συνδέσω. Δεν πρέπει να είμαστε βρωμίκουλες, παιδιά. Σε καμία των περιπτώσεων πρέπει να είμαστε καθαροί, μυρωδάτοι εμείς, αλλά και τα ρούχα μας. Γι' αυτό εδώ έρχεται το Ariel που λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod, που έχει δύο φορές πιο δυνατό, είναι σε δράση Γιώργο Ρούσο, μπες μέσα να ακούσετε το Ariel, λέω. Έχει δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυστάρεσες οσμές και ενισχύει λάμψη και φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών. Ariel λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα σου έχω Peggy Zina, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

0: κανέναν άλλον. Κανέναν. Εσένα θέλω μόνο, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, εδώ, εδώ στο ρυθμό 949, που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, θα ανεβάσουμε το κέφι. Πεμπτούλα σήμερα, πάλι ευγαρελιακάδα, ευτυχώς Παναγία μου. Βέβαια, κάτι άκουσα αύριο για βροχές. Μη και γίνει, μη δω σύννεφο, θα τσαμπουκαλευτώ, θα βγάλω την τεστοστερόνη που έχω κρυμμένη στη σερβάντα και θα γίνει πανίκος. Μέχρι αύριο όμως έχουμε σήμερα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ίγκυ και η ώρα ήρθε η στιγμή να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να κερδίσεις το δωράκι σου από μένα και σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τι έχεις να κάνεις? Να πάρεις τηλέφωνο αναχείρας, μη βαριέσαι, μη σέρνεσαι και να πληκτρολογήσεις τώρα 210-6835-722. Επαναλαμβάνω, για σένα που ήσουν απροσεκτούλης, 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και όσο με καλείς, να ενημερώσω για μία ακόμα φορά ότι Σάββατο, τώρα 16 Μαΐου, 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης, κάτι παίζει Powered by Day. 2 ώρες ζωντανά θα περάσουν παρέα και μία υπερεκπληξάρα που πραγματικά θα τη ευχαριστηθείς μέσα από τα βάθη της ψυχούλας σου. Καλέ, πανικός με τις γραμμές. Ποια είναι η Lady Gaga ή η Madonna? Κανείς δεν ξέρει. Είμαι σίγουρο, Γιάννης Κατινάκης, και σε λίγο βγαίνω με ακροατή.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου, που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Ρένα Ρώση Ζαΐρη επιστρέφει με ένα νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα. Τι συμβαίνει όταν η μοίρα παίζει ντόμινο με τις ζωές μας? Μία κίνηση αρκεί για να ανατραπούν όλα. Δύο νεογέννητα. Ένα μυστικό. Δύο ζωές που χωρίστηκαν. Μία εξαφάνιση. Μία πρόσκληση σε ιδιωτικό νησί. Ντόμινο. Το νέο ανατρεπτικό μυθιστόρημα της Ρένας Ρώση Ζαΐρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
11: Γκαζονιέρα έχω.
13: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα. Χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Προκόλο Ρέκο Λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 Λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-παπούτσια.gr ξεπερι... Οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Hello again, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στα καλύτερα. Είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι να παρανοώ και να λαλάω με τη γάργαρη φανούλα μου στα αυτάκια σου. Τώρα όμως είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε, να πούμε τα δικά μας και να κερδίσεις το δωράκι σου. Χαμός έγινε και σήμερα στα τηλέφωνα, αλλά έχω κορίτσι τυχερό να με περιμένει, το οποίο κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello.
19: Καλησπέρα στον πιο όμορφο άντρα του κόσμου.
0: Πες τα κι άλλα κι άλλα, θέλω να ακούσω κι άλλα, με φτιάχνεις.
19: Είσαι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να δει και να ακούσει ένας άνθρωπος.
0: Με τρελαίνεις, με διχοτομείς, με ανεβάζεις πάρα πολύ και λες και αλήθειες, έτσι.
19: Τρελαίνομαι με τα βιντεάκια σου, δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να σου πει κάτι για το ηθοποιητικό σου ταλέντο.
0: Το υποκριτικό.
19: Αλλά μπορώ να σου πω ναι. Δεν το μου ερχόταν η λέξη.
0: Περίμενε και παπενιώτη, αποδεχτήκαμε.
19: Μπορώ να σου πω ότι είσαι πολύ καλύτερος από πολλούς που δηλώνουν ηθοποιούς.
0: Αγάπη μου, λατρεία μου, με τρελαίνεις. Τρελαίνομαι.
19: Θα σου μιλήσω, πραγματικά. Εντάξει, τώρα καλύφθηκα σαν άνθρωπος.
0: Το τελευταίο βίντεο τότε που είχα ντυθεί αρχαία τραγωδός Καραμπέτη.
19: Ναι, εντάξει. Είναι και το Παπαδημητρίου είναι υπέροχος.
0: Υπέροχος ο Τόλης. Πες και στον κόσμο, όσοι δεν το έχουν δει, να μπουν τώρα στο προφίλ μου Γιάννης Κατινάκης, το τελευταίο μου βίντεο που κάνω την Καραμπέτη.
19: Παιδιά, άμα θέλετε να έχετε χαμόγελο στη ζωή σας, να ακολουθείτε το Γιάννη Κατινάκη και να βλέπετε τα βίντεο του.
0: Αγάπη
19: είναι ό,τι
0: μου,
19: καλύτερο.
0: Λατρεία μου. Και να γράψουν από κάτω στα σχόλια, ήρθα από το ρυθμό. Για να ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι, να διαχωριζόμαστε. Αγαπημένη μου, τώρα εγώ δεν θέλω να σε βάλω να παίξεις ο γλυκιά που είσαι, αλλά πούμε τα δικά μας και σου δώσω το δωράκι σου έτσι, τόσο γλυκιά.
19: Όχι, πραγματικά ήθελα... Ήθελα να σου πω ότι το δώρο δεν με νοιάζει να το πάρει κάποιος άλλος. Απλώς ήθελα να σου πω πόσο υπέροχος άνθρωπος είσαι.
0: Αγάπη μου, λατρεία μου.
19: Γιατί έχω δει και τις συνεντεύξεις σου και όλα είσαι... Πραγματικά είσαι κύριος, με κάπα κεφαλαίο.
0: Με τρελαίνεις, με σκλαβώνεις, με κάνεις την κοκκινή σου και γίνομαι ο Σάντο Πουμαρό. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πώς Ελένη δεν μου έχεις πει, μου έχεις πει τα καλά τα λόγια, το όνομά σου δεν το ξέρω.
19: Ελένη.
0: Ελένη, Ελένη, εκεί που πας, κοίτα να είσαι ευτυχισμένη. Και μια μου λέει καλό.
19: Και
0: όλους μας. Και για πες μου, Ελένη, πού με καλεί, πόσο χρονών είσαι, τι συμβαίνει στη ζωή σου, είσαι δεσμευμένη, είσαι μόνη.
19: Είμαι παντρεμένη, έχω δύο παιδάκια.
0: Αχα.
19: Δύο υπέροχα κορίτσια.
0: Ναι.
19: Από 41 είμαι.
0: 41. Νεοτάτη, με την Μπεμπελάκα, ακόμα με την Περπατούρα.
19: Εννοείται, εννοείται. Αυτός ο άντρας μου φταίει που με πέτυχε πολύ στα καλά μου και με έριξε, κατάλαβες.
0: Σε τυρανάει ο άντρας, σε τυρανάει.
19: Όχι, πιο πολύ τον τυρανά εγώ.
0: Καλά
19: έχω τις χώρες μου να πάρω την εκδίκησή μου, μην νομίζεις.
0: Γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται όχι μόνο κρύο και αργά αργά. Δεν είναι μασαμπούκα γρήγορη, είναι μπουκίτσα μπουκίτσα, βασανιστική βασανιστική.
19: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ θα σου δώσω μία μηνιαία συνδρομή για Jukebooks. Θες δεν θες, θα την επάρεις, θα το δείτε. Δεν σε αφήνω εγώ χωρίς δώρο. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και ήδη σημείωσα το τηλέφωνό σου και θα σου στείλουν μήνυμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θετική σου ενέργεια και την καλή σου διάθεση και
19: εγώ
0: για το πόσο χαμογελαστή είσαι.
19: Ό,τι καλύτερο στη ζωή σου σε όλους τους τομείς. Να μην το κάνουμε λίγο σόκινγκ και μας κόψει το εσουρού.
0: Μας ακούω, αυτή την εκπομπή την ακούω, είμαι σίγουρος. Είναι από πάνω σαν το κοράκι το εσουρού και περιμένει. Γι' αυτός παραμείνουμε δύο, ένας κύριος και μια κυρία. Για να έχω και εγώ τη δουλίτσα μου, το ψωμάκι μου, το καρβέλι σικάλεος.
19: Είσαι υπέροχος, τα καλύτερα.
0: Πολλά, πολλά.
19: Πάρα πολύ.
0: Πολλά φιλιά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ. Είσαι υπέροχη. Θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου να με ξαναπάρεις τηλέφωνο.
19: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και μουά, μουά και ξανά μουά. Και πριν περάσω σε Ελένη Φουρέρ, να πω και τα φιλιά μου και στη Σοφία που μου έχει στείλει μήνυμα μόλις στο Viber μας. Και τώρα η Ελένη αναλαμβάνει. Αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια.

0: αυτοί που φταίνε και μας πλήγωσαν και έχουν και το θράσος να μας κοιτάνε κατάματα και να μας λένε εγώ τι έκανα, τίποτα καλέ. Και είναι όμως χάρια και βόδια. Δεν πειράζει όμως, προχωράμε τη ζωή μας μακριά από τοξικούς ανθρώπους και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Σαν να κάνω ένα LP, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Κατηράκης λοιπόν, είμαι εδώ μαζί σου στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 5 θα είμαι στο πλάι σου όπου και αν είσαι, στην κίνηση με νεύρα τσατάλια, στο σπίτι, στη δουλειά, στην τουαλέτα, παντού είναι ο Γιάννης Κατηράκης και ο ρυθμός 949. Πριν όμως πω το οτιδήποτε, πρέπει να σε ενημερώσω για τα αγαπημένα μας τα McDonald's που είναι βάλσαμο στην ψυχή, τα ξεχνάς όλα, σαν αμοξύλινα πράγμα. Ξεχνάς και τον κόμενο, τα νεύρα, το οτιδήποτε σε απασχολεί, με το που φας την κοτομπουκιά αυτή είναι πραγματικά το 8ο θαύμα της φύσης. Και επειδή τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα, το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Και βεβαίως, επειδή δεν λυπομάσαι από τη 40, αύριο ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί και θα εκπέμπουμε live ζωντανά Μαντόκα Στεράτου, Γιάννης Κατηράκης, Άννας Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος. Σε περιμένουμε να φάμε, να πιούμε και να χορέψουμε. Και τώρα, διαλυματάκι, έτσι, για να σε καψουρέψω και να σου λείψω. 5 λεπτάκια και σε λίγο ραντεβού εδώ.
1: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
2: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949.
3: Το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
4: Για να πιάσει.
3: Σε πιάσε.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατηνάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
10: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Oh, πάλι

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customize λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά μου, εδώ είμαστε στα καλύτερα. Εδώ που πρέπει, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα, αν συντονίστηκες τώρα. Έχεις αργήσει ήδη 2 ώρες, αλλά δεν πειράζει, καταλαβαίνω. Πιθανότητα δούλευες, κάτι έκανες. Άμα έχεις γκόμενο ότι έκανες δουλίτσα, καλά έκανες. Αλλά ακόμη προλαβαίνεις, γιατί έχουμε 1 ώρα ακόμα γεμάτη κέφι και επιτυχιάρες. Γιάννης Κατινάκης στα ηνία, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Θα σου κάνω παρεούλα. Ό,τι θες, είμαι εδώ για σένα και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και θέλω να αρχίσω την ώρα με κέφι και έτσι φτετέλη. Γι' αυτό σου έχω Ρία Ελληνίδου, που έχει και γενέθλια σήμερα και πρέπει να λαλήσει το εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Τρελαίνομαι, σου λέω.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Ρυθμός 949.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Βαλάντης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και το φιλαράκι σου είναι εδώ, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5. Δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω. Και παιδιά, τι διάβασα πριν που πραγματικά ταράχτηκα, ειλικρινά, άκου και εσύ ένα ζυρδέλι μου. Λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν σεξ τουλάχιστον 3 φορές το μήνα παίρνουν πάρα πολύ εύκολα βάρος. Και ερωτώ εγώ και διαιρωτώ με. Τι. Περίμενε, μίλα, να μας ακούει ο κόσμος. Ε?
1: Εγώ γιατί παίρνω βάρος?
0: Α, είσαι δυνατή, είσαι μουλάνη, είσαι ζήνε πολεμίστρια, αυτό καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δεις όμως τώρα, εγώ διαιρωτώ με ότι τι είναι πιο δύσκολο, να βρεις έναν άνθρωπο να συνεννοηθείς για να κάνεις τους έρωτες ή να πας γυμναστήριο, τι είναι πιο ψυχικά επίπονο. Παραμένει για μένα το γυμναστήριο, δεν το θέλω, υποφέρω, συχαίνω με φτούκακά και μακριά. Πριν περάσω σε Ιουλία Καλυμάνη, θέλω να σου πω ότι αν έχεις ας πούμε μια ατυχία, μια αναποδιά ή θες ας πούμε να αλλάξει η τύχη σου, παίζει mega jackpot 10,8 εκατομμύρια ευρώ. Έχει το στο νου, κάντε ξεματιάσματα, κάντε τα λιβάνια και καλή επιτυχία. Και τώρα η Ιουλία Καλυμάνη με ξόδεψες. Καταδικαστική και έτοιμη για όλα.

0: Εμένα, Γιάννη Κατινάκη πάνω μου. Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω και πάλι στην πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Τα φιλιά μου στη φίλη Γεωργία που μου έχει στείλει καλό απόγευμα Πέμπτης. Καλό απόγευμα Γεωργία μου. Και οφείλω να ενημερώσω πάντα για τα καλύτερα και τα πιο χρήσιμα. Γιατί έρχεται, κάτσε να πω τα αντρικά τώρα, καταλαβαίνεις, να βγει τεστοστερόν από μέσα μου. Το EuroLeague Final for Athens 2026. Brooklyn και Michigan μαζί, τα υπέροχα αγγλικά μου. Ναι, ναι, ναι, τα κατάφερα. Αν θες λοιπόν να είσαι και εσύ εκεί, η EIDAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ενεργοποιήσεις το e-bill και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για τις μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις. Και αφού ενημέρωση και για τα αθλητικά, καθότι βαθιά αθλητικός τύπος, είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50%.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
13: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
13: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
13: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαζονιέρα έχω.
13: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
21: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
22: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
21: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
23: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
24: Ρυθμός 949.
0: Γεια σας και πάλι, Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Μεσημέρι Πεμπτούλας, ξανά βγάλε το σύννεφο Παναγιά μου και Χριστέ μου, βαρύς ο χειμώνας, βλέπω και ανέμους, πάει το καλοκαίρι, έφυγε μακριά. Αν και δεν έχει και τόσο κρύο, υπάρχει κάποια ζέστη δηλαδή, μια υδροτήλα τη νιώθω, Αλέξη Μαρκάζο, υδρώνεις? Όχι, ελπίζω και εύχομαι για τη μη δηλωνών μας. Τα φιλιά μου στη Βάσκε που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και περνάω κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρη και είπες. Πες τα, Θοδωρή, πες τα.

0: είναι Χημεία και Κατερίνα σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες. Και τώρα φεύγω, το ταξί μου με περιμένει και σε παραδίδω στα Αλάνια μας. Πριν σε παραδώσω όμως, να σου πω ότι 5η 4 Ιουνίου Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Να πας να περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα, Αλέξης Μαρκάζος και Αναζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Άννα μου, δώσε ένα φίλι στον κόσμο, σε παρακαλώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου

0: προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό!
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό!
8: Πάλι μισό!
9: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθε τους bonus.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
14: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νερό.
16: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9:39.

είμαι έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμβουλή.

0: ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά σήμερα γύρισα όλη την Αθήνα. Όχι από τη μία πλευρά, όχι από την άλλη, όχι βόρεια, όχι νότια, όχι ξανά στο κέντρο. Τι χαμός είναι αυτός, τι γίνεται στους δρόμους της πόλης από το πρωί. Βέβαια, να πούμε ένα μεγάλο respect, ένα μεγάλο μπράβο στους οδηγούς των ταξί και στους οδηγούς των λεωφορείων, οι οποίοι πραγματικά πώς το κάνετε αυτό κάθε μέρα και παραμένετε και ζεν στο τέλος της ημέρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε. Οπότε σας στέλνω έτσι πολλά πολλά χαιρετίσματα και πάμε λίγο τώρα έτσι στα δικά μας. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11 και εννοείται θα ακούσουμε τώρα επιτυχιάρες. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Στάνικος, Απέργης, Πέγκυζίνα και τώρα Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλό μας βράδυ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχο.

Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8, σήμερα 5η, 14 Μαΐου. Και 4 Ιουνίου θέλω αυτή την ημερομηνία να την κυκλώσετε καλά-καλά στο ημερολόγιο σας και υπάρχει ένας πολύ καλός λόγος. Λοιπόν, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, τότε αυτή είναι η κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, ξαναλέω, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βέβαια βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ, όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, έτσι για να βάλει τώρα το πίπερό του και να μας κάνει να χαμογελάσουμε ακόμη περισσότερο. Και να γελάσουμε βέβαια, γιατί είναι εκπληκτικός. Οπότε κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Μην πείτε μετά ότι δεν σας το είπα. Τώρα, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να γνωρίζετε κάτι πολύ σημαντικό. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Η μεγάλη αυτή στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί. Θα εξηγήσω το πώς, γιατί, όλα αμέσως τώρα. Λοιπόν, καταργήστε τώρα τον έντυπο λογαριασμό και ενεργοποιήστε το e-bill και μπες έτσι στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η, μέχρι σήμερα 14 Μαΐου στις 23:59. Προλαβαίνετε δηλαδή λίγο τσίμα, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, μπείτε οπωσδήποτε και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Επίσης, υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις φυσικά και με την εξοικονόμηση του νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε λοιπόν μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι. Όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι και κάθε σταγόνα μετράει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Αχ, έχω πάρα πολλά να σας πω σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
7: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
6: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
15: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
16: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, βράδυ Πέμπτης, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω λίγο να σας πω τα υπέροχα αυτά που έρχονται από Δευτέρα βέβαια, 18 Μαΐου. Δεν θέλω να τα χάσετε γιατί σας αφορούν. Λοιπόν, νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Κρατηθείτε, Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, έρχεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο ρυθμό 949, θα γίνει χαμός. Χαμός βέβαια θα γίνει και τώρα με αυτή την τραγουδάρα. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: θέλησες μοναχική καρδιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 14 Μαΐου. Και μην ξεχνάτε ότι στο Πάμε Πρωινό, εκτός από την ανεβασμένη διάθεση, τα υπέροχα πράγματα που σας λένε και γελάτε εδώ με τα παπάκια μας, με την Πετή Μαγκίρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, υπάρχει εκεί και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το μεγαλύτερο διαγωνισμό του ελληνικού ραδιοφώνου, οπότε Δευτέρα με Παρασκευή εσείς συντονίζεστε στο Πάμε Πρωινό και ακούτε τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε, έτσι για να πάμε στην ουσία. Μία γυναίκα γεννημένη μεταξύ 10 και 20 οποιοδήποτε μήνα, το όνομά της να ξεκινάει από Λάμδα και να εργάζεται σε ξενοδοχείο. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του, οπότε επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ. Καλά, ακούσατε, οπότε δεν χάνετε αυτό όπως καταλαβαίνετε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω πολλά να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Ναι.
0: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr. Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πένης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όλοι και προϋποθέσεις.
3: Η ώρα στο νησί είναι 9.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
5: Και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Άλτος Παλώμα, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς.
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
11: Novibet, όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
14: Πες μου το

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε και θα έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 14 Μαΐου, ένα κουράγιο ακόμη και θα τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Βέβαια, έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα όλη μέρα, έχει τη συννεφιά, αλλά έχει και ζέστη ταυτόχρονα. Δεν ξέρω ότι είναι λίγο περίεργο συνδυασμός, είχε και λίγο ψηλόβροχο. Πάντως, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Λένε ότι μπορεί να έρθουν λασποβροχές, λένε. Εγώ πιστεύω, με βάση αυτά τα οποία ψάχνω τόση ώρα, ότι αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια. Μακάρι να πέσω μέσα, γιατί δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να τελειώνει η εβδομάδα με ήλιο. Θα δούμε, βέβαια, θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο. Γιώργος Σαμπάνης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Άννα Βύση, Γιώργος Μαζονάκης. Και τώρα το ακούτε ήδη, ακούστε λίγο. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και τις απόγνωσες το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Γιώργος Μαζωνάκης, εδώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και δεν ξέρω αν έχετε μπει καθόλου στο Instagram σας τις τελευταίες ώρες, αλλά έχει μια νέα λειτουργία που λέγεται Instants. Τι είναι λοιπόν αυτά τα περίεργα εικονιδιάκια? Ουσιαστικά τι μπορείς να κάνεις με αυτό? Να βγάλεις φωτογραφίες, να τις ανεβάσεις, να τα δουν όλα αυτά που ανεβάζεις είτε οι φίλοι σου είτε οι στενοί σου φίλοι. Και αυτά που θα ανεβάσεις δεν μπορείς να τα επεξεργαστείς για 24 ώρες. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις δηλαδή αυτό. Βέβαια, δεν μπορείς και να βγάλεις σε screenshot ή να κατεβάσεις και ό,τι ανεβάζουν οι φίλοι σου. Δηλαδή, απευθείας είναι ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο στο προφίλ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτή η νέα λειτουργία. Πάντως, δεν ξέρω αν σας δυσκολεύει. Μπορείτε πάντως να την κρύψετε με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα δείτε ακριβώς τα βήματα. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να απαλλαγείτε αν δεν σας αρέσει. Βέβαια, τώρα τη χρησιμότητα θα την καταλάβουμε σε μερικές ημέρες. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ιουλία Καλυμάνη. Με ξόδεψε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι έρχεται φέτος 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας? Και το περιμένουμε, εννοείται πώς και πώς. Είναι το Rises Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και ποια θα μας περιμένει εκεί να μας καλωσορίσει στο φεστινό Rises Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο? Φυσικά η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ, με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντήλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Διαλέγεις και παίρνεις. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, πολύ απλά τα πράγματα, μπαίνει στα social media της Αλφα έως 19 του μηνός, τώρα δηλαδή σε 5 μερούλες έχουμε ακόμα, δεν θέλω να το αφήσει τελευταία στιγμή. Δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω, αλήθεια. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Μια Αντωνία που έπαιξα χθες με τη Σιρίνα και έχασα γιατί άκουσα το αγόρι μου, λέει, να προσπαθήσω πάλι αν είναι. Αντωνία μου, είναι μια μικρή έκπληξη.
3: Από εδώ το δώρο που παίρνεις είναι μαθήματα ζωής. Όπως να μην ακούς το αγόρι σου. Αυτό είναι το δώρο που θα πάρεις από εμάς. Δεν πιστεύω ότι κάτι άλλο μετά από αυτό.
2: Ήταν ωραίο αυτό.
3: Ευχαριστώ.
1: Αλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί, η Μαντόγα Στεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζερβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
13: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
12: Μα δεν το έχεις κόψει.
13: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
16: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Αν ισχύει, αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
21: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
20: Και από communication skills?
21: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
20: Ηγετικά προσόντα?
21: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
20: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
22: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, σήμερα 5η, 14 Μαΐου. Και δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς αυτή την τρελή είδηση η οποία κυκλοφορούσε, αλλά ένας άνδρας βρέθηκε σε μια παραλία στο Σίδνεϊ και ήθελε να κάνει ο άνθρωπος το μπάνιο του. Και τελικά κατέληξε να βρίσκεται ανάμεσα από μια πασαρέλα. Τι εννοώ, στην εβδομάδα μόδας εκεί. Λοιπόν, έκαναν ένα catwalk στην παραλία τα μοντέλα. Ο άνθρωπος ήθελε να πάει να κάνει μπάνιο. Κάπως μπλέχτηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η viral στιγμή. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε, γιατί όχι μόνο είδε ότι γίνεται πασαρέλα, αλλά συνέχισε και απτόητος. Λέει, να σας πω κάτι, εγώ θα πάω να κάνω τον μπάνιο μου και εσείς κάντε ό,τι θέλετε κυριολεκτικά. Πολύ μου άρεσε το mood του. Βέβαια, πολύ μου αρέσει και αυτή η τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πιστεύω ότι το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι κρύβεται, ας μην κρυβόμαστε, σε ένα πανηγύρι κρύβεται. Αν συμφωνείτε κι εσείς, η Fix έχει ετοιμάσει ένα διαγωνισμό που θα σας ενθουσιάσει πραγματικά. Adopt a πανηγύρι. Μπαίνεις, δηλώνεις το πανηγύρι που σημαίνει πιο πολλά για σένα και η Fix θα προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Ενώ εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα που θα κάνουν το φετινό καλοκαίρι ακόμη πιο μαγικό. Τσέκαρε λοιπόν τώρα κιόλας λεπτομέρειες και τα δώρα στο adopt-panigiri.fix.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έρχεται και η πρόταση για ταινία, δεν αργεί, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Το νέο κατάστημα των McDonald's στο The Mall Athens είναι εδώ και το γιορτάζει με τους παραγωγούς του ρυθμού 949. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί η Μαντό Γαστεράτου, ο Γιάννης Κατινάκης, η Άννα Ζιρβέλη και ο Αλέξης Μαρκάζος θα βρίσκονται εκεί και θα σας υποδέχονται στο νέο κατάστημα McDonald's σε μια μαραθώνια live εκπομπή με πολλή μουσική, happenings και διάθεση στα ύψη. Μπε στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949. Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε περιμένουμε.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Ναι.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
15: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Αντέχει, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day!
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
5: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Βράδυ 5η 14 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που αυτή η εβδομάδα σιγά σιγά τελειώνει, τόσο όπως πώς να σας το περιγράψω, σαν το Διερμηνέα για παράδειγμα του Ακύλα στον πρώτο ημιτελικό. Τόσο ενθουσιασμένη είμαι. Αν δεν έχετε δει το βίντεο να το δείτε, είναι απολαυστικός και πραγματικά χίλια μπράβο του ανθρώπου για όλη αυτή την ενέργεια. Βέβαια εμείς δεν ξεχνιόμαστε, εδώ τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, σε λίγο έρχεται η Τανιάρα, αλλά τώρα είπαμε επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Το ζητήσατε, να μην το βάλω. Εννοείται.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: καταστροφή στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε για ταινίες. Σήμερα λοιπόν σας έχω μια ταινία η οποία και είναι κωμωδία και μάλιστα έχει ξεχωρίσει ιδιαίτερα για τη χημεία που έχουν μεταξύ τους οι πρωταγωνιστές.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ένας περίπατος στο δάσος, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι βασισμένο σε βιβλίο, οπότε όποτε ακούμε για βιβλίο, που πάει το μυαλό μας, πάει στην Jukebooks. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μάλιστα έτσι μπορείς να ακούσεις με το πάτημα ενός κουμπιού όλα τα αγαπημένα σου βιβλία όπου και όποτε θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν στείλε για να αποκτήσεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε τώρα να δούμε την υπόθεση της ταινίας. Ένας τύπος λοιπόν αποφασίζει τα καλά καθούμενα να περπατήσει ένα τεράστιο μονοπάτι στην Αμερική. Φανταστείτε, περίπου 2.200 μίλια. Και παίρνει μαζί του ένα παλιό του φίλο που, εντάξει, ο άνθρωπος είναι τελείως άσχετος, έτσι. Αλλά αυτό που θα δούμε είναι περπάτημα στη φύση, αστείες καταστάσεις, γκρίνια, αλλά και πολύ ωραία φιλία. Σας είπα ότι οι πρωταγωνιστές έχουν ξεχωρίσει αυτή την ταινία για την πολύ ωραία τους χημεία. Είναι έτσι λίγο κωμικό, είναι πολύ ταξιδιάρικο, δεν σε κουράζει καθόλου, σε κάνει να χαμογελάς, γι' αυτό και σας την προτείνω σήμερα. Όταν την δείτε, θέλω οπωσδήποτε και τα δικά σας σχόλια, είτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, είτε και στα δικά μου social, για παράδειγμα στο Instagram, Ντάντζελο κάτω Παύλα Έλενα. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Τώρα, τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τη Γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο στο The Mall Athens. Εκεί λοιπόν η παραγωγή του ρυθμού 949 θα είναι την Παρασκευή, αύριο δηλαδή 15 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα για να κάνουν εκπομπή και να γιορτάσουν μαζί σας. Μιλάω φυσικά για τη Μαντώ Γαστεράτου, το Γιάννη Κατινάκη, την Άννα Ζυρδέλη και τον Αλέξη Μαρκάζο, τα αλάνια μας, που σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, τη Mood Engine, έτσι λέγεται, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Και τώρα είναι και στο The Mall Athens. Οπότε, μπες στο ρυθμό των Mac με ρυθμό 949, αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Προλαβαίνω να σας πω κι άλλα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
4: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
5: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
4: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
5: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένας smiley emoji είναι.
4: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
5: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
4: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
6: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον. Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.

0: παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Yeah, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949 και Ελένα Ντάντζελο, Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου και σε δύο ημέρες έρχεται Σαββατάκι. Βέβαια, αυτό το Σάββατο θα είναι ξεχωριστό, γιατί πέντε φορές μετά, ναι, είναι σίγουρο ότι όπου σημαίνει γίνεται χαμός. Μιλάω φυσικά για το κάτι παίζει Powered by the E, που είναι πια θεσμός. Σάββατο, λοιπόν, 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού και πότε, λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι αξίζει να είσαι εκεί. Οπότε, 12 το μεσημέρι, πλατεία Αγίας Ειρήνης το Σάββατο και όλα τα υπόλοιπα, θα τα δούμε από κοντά και θα γίνουν και viral στα social media, αλλά εντάξει, από κοντά έχει άλλη χάρη, οπότε μην το χάσετε, γιατί μετά θα λέτε, πω, γιατί δεν ήμουν κι εγώ εκεί. Τώρα, πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αγγιζίνα ματώνω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και για το λέω μαγικό, γιατί γινόμαστε όλοι μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα. Τώρα βέβαια δεν πάμε πουθενά. Εδώ θα μείνουμε, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός, ο Νίκος Χαλκούσης, με τα non-stop mix του, έτοιμος, πανέτοιμος να μας ξεσηκώσει. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Και δεν ξεχνάμε ότι τα Λάνια αύριο θα είναι live στο The Mall Athens, σας τα έλεγα νωρίτερα. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.